0: 5'9 brown eyes.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
1: Σελινόσουπα.
0: Σούπα από σέλινο.
1: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, εννοήσει τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
5: Περιστέριος Καρατζής.
6: Δεν καταλαβα τι είπες.
7: Περιστέριος Καρατζής.
6: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
5: Καρατζής.
6: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
5: Καρατζής, σκατά.
7: Σκατατζής, λέει.
6: Συγγνώμη.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. He said he don't wanna be friends.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el te.

0: Λουλου.
1: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
2: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις?
1: Κάνω ginger shots.
2: Τι?
1: Ginger shots.
2: Στη μάνα σου το είπες.
1: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι.
2: Τι ώρα όλα αυτά?
1: Το πρωί, 8.30-9.
2: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
1: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
2: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
1: Έλα τώρα.
2: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
1: Χρειάζεται το νερό. Τι? Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
2: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρέ μαλάκα.
3: Κοίτα πώς ωραία σου μιλήσει.
2: Εγώ δεν σου
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Λούλου.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Εμείς. Ποιους έβαλε εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίση. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά,
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
1: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
2: Δεν είναι τόσο πολύ, ρε.
0: Είναι επειδή
1: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο, ρε. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε. Σαν το Ινδιάνα Τζόουνς.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
0: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
1: Μπράβο σου, Βρεσιοδημάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
0: Δοκιμάστε.
1: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
0: Να κάνεις το άλλο.
1: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 894.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ πάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογουτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: News 8-9-2.
2: Πολύ καλοκαιρινός.
3: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Music 892.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
8: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
7: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Λοιπόν τώρα, ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σε μειώσω. Το λέω.
11: Όχι, καλέ.
10: Αυτά τα τραγουδιά, όταν τα ακούγα, εμεί
11: πολύ. Όχι, τα ακούγε εσύ,
10: παιδιά. Όχι, δεν τα ακούγα.
11: Το 19 βγήκε, ρε.
10: Όχι αυτό.
9: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ξεκινήσω με ένα θέμα που είχε γίνει σούσουρο. Έχουμε γίνει σούσουμορο, μας πήρανε χαμπάρι. Αναφέρομαι λοιπόν σε μια πασίγνωστη παίκτρια του GNTM, πρώην παίκτρια, η οποία πιάστηκε να κλέβει συστηματικά επ' αυτοφόρο κιόλας από ένα mini market στην Κυψέλη. Κανονικότατα. Την πιάσανε επί τόπου. Σύμφωνα λέει με το.
2: Δηλαδή, οι παίκτες reality είναι τίποτα πλούσιοι. Θέλω να πω ότι το λες έτσι, λες και είναι τέτοιο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σιγά τους πλούσιους. Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω κακό είναι να κλέβεις. Ενώ το λέμε, λες και δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν κατάλαβα. Έχεις δει. Πολύ λίγοι παίκτες reality.
1: Ναι, αλλά είναι κακό να κλέβεις. Άρα να μην το θίξω.
2: Ρε φίλε, όμως υπάρχουν τόσο κλέφτες. Απλά αυτό το θέμα γιατί είναι παίκτες reality.
3: Και δεν είναι ρε φίλε, γνωστός,
1: αλλά άμα είσαι γνωστός ή γνωστή και κλέβεις, έχει περισσότερη
3: αξία. Έχει κλεπτομανία δηλαδή. Πώς θα το συζητήσουμε.
2: Η διαφορά έχει ότι είσαι γνωστός κλέφτης.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Σαν τη Winona Ryder, θυμάστε που την είχαν πιάσει σε μαγάζι, γιατί είχε κλεπτομανία.
1: Δεν το ήξερα, εγώ το διάβασα τότε με το Stranger Things.
2: Ρε, χρυσά, τι πλάκα έχει. Ρε, δεν είμαστε φίλοι. Μ' αρέσει πολύ. Ρε, μαλακά, φίλοι είμαστε. Δεν είναι σχέση μου. Έχει φαγωθεί, βέβαια, με έχει δει ερωτικά. Αλλά εσεί όλε ερωτικά τι βλέπετε. Αηδία πια. Πόσο μέσα έχει πέσει, ειδικά για μένα και τον Δημήτρη. Πάμε. Λέγει.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη πήγαινε σε ένα mini market στο Κυψέλη. Στην Κυψέλη, συγγνώμη. Στο Κυψέλη. Τρεις μέρες λοιπόν το επισκεφτόταν συστηματικά. Προκειμένου ο κολλητό τη στην Κυψέλη.
2: Άμα δεν μπει όνομα, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Το έχουν γράψει κάπου.
1: Το όνομα, ναι. Όχι, δεν το έχουν γράψει.
2: Άμα το έχουν γράψει, δεν κάνει να το πει τώρα.
1: Δεν κάνει να το πω.
2: Ναι, θες να μα δώσει τρεις επιλογές.
1: Αλφα. Λοιπόν, επισκεφτόταν το φίλο της στην Κυψέλη. Πήγαινε λοιπόν στο mini market να ψωνίσει, να πάρει 2-3 πραγματάκια, τα οποία τα βάζε στη τσάντα της.
2: Πού να τα κλέψει, άμα τα κλέψει, θα τα βάλει στη μασχάλη σου.
1: Τα βάζε λοιπόν μέσα στην τσάντα της και θα έλεγε, ρε παιδί μου, στην αρχή ότι τα κλέβε κανένα νερό. Έβαλε στην αρχή ένα μπουκάλι νερό. Το βλέπει η άλλη στις κάμερες, λέει πάει στα κομμάτια. Μετά είχε βάλει φέτα.
2: Πω, αυτό είναι δύσκολο.
1: Και άλλα τυριά, αλλαντικά.
2: Να σου πω, Μίτσο,
1: πατατάκια, αναψυκτικά.
2: Να σου πω, τώρα που λέμε για κλεψίες. Εσύ από ξενοδοχείο δεν έχεις βουτήξει τίποτα από
1: τέτοια. Έχω κλέψει, ναι. Έχω κλέψει.
3: Έχεις κλέψει από ξενοδοχείο.
2: Ναι. Ναι. Είσαι κλασική φάτσα ο οποίος τα κλέβει από ξενοδοχείο.
1: Έχω πάρει τα πάντα.
3: Τι έχεις πάρει. Όταν λες τα πάντα, τι. Και μαξιλάρια.
1: Έχω πάθει κάτι βασικά το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, Νικολόπλαστη 102 να πούμε, να ακούνε αρχές.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να πάω σε έναν ειδικό.
3: Τι έχεις πάρει, παιδί μου.
1: Μ' αρέσει να παίρνω από μαγαζιά ποτήρια, πιάτα.
3: Από μαγαζιά.
1: Από ξενοδοχείο κλέψα τα σαμπουάν.
3: Τα σαμπουάν και αυτά σαμπουάν τα έχουμε πάρει όλοι.
1: Πετσέτες, ένα μπουρνούζι.
2: Να ξέρω κάποιο τρόπο. Αύριο, περίμενε. Ένα Golf GTI στο πάρκινγκ. Ένα πίνακα ζωγραφική. Μισό λεπτό. Καταρχήν, νιώθω πάρα πολύ άνετα όταν ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις που με κάποιο τρόπο οι ακροατές μας ανοίγουν την καρδιά τους. Βέβαια, θέλει και λίγο προσοχή γιατί είμαστε δημόσια. Λε, στέλνει το πράγμα Μίτσος. Μικρός λέει ψήριζα μπέικον από του Κλαβενίτη.
1: Ωραία.
2: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, παιδιά, από το ξενοδοχείο θα σου πω κάτι. Έχει αξία να κλέψεις. Πρόσεχε, συνήθως άμα πας σε ένα καλό ξενοδοχείο, να πω ότι είναι κακό αυτό. Δεν πρέπει να το κάνετε. Είναι αν βρεις σε κάποιο πεντάστερο, αν πας ξενοδοχείο ή αυτό, να πάρεις ένα μπουρνούζι. Δηλαδή, εγώ είχα πάει στο Ντουμπάι.
3: Ναι, θα μας πει ότι πήρε.
2: Στο Ντουμπάι που είχα πάει στο Κατάρ κάτω, πληρωμένα όλα. Είχα δει σε ένα ξενοδοχείο που μέναμε, είχα δει μια μπουρνουζάρα, παιδιά. Ήταν μαλακή, σαν σύννεφο.
1: Το κλεψίζει,
2: όχι, ήταν το μόνο που ήταν και είχε ήταν τόσο καλό το ξενοδοχείο που είχε size, τέτοια. Δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω στο μέγεθό μου τα μπουρνούζια, γιατί τα βγάζουν χιούνι.
1: Γιατί το πήρε.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
3: Φάνη το πήρε,
2: κυρίω για το ξεχάσα. Θα το έπαιρνα. Κυρίω για το ξεχάσα, παιδιά. Έλεγα στον κουμπάρο μου και τον καιρό, λέω να το πάρουμε και αυτά. Εγώ το ξέχασα. Αλλά θέλω να σου πω, αυτά αξίζουν. Τώρα πάω να πάρω σαπουνάκια και πρίσει με.
1: Όχι, εγώ
2: τώρα,
1: έχω πάρει.
2: Τώρα πλέον τα έχουν βάζει σε dispenser, κολλημένα στον τοίχο είναι όλα.
1: Ναι, δεν μπορεί.
3: Συγγνώμη,
1: ναι,
3: πήρε μπουρνούζι. Βέβαια, έχω ακούσει άλλο να έχει πάρει και το μαξιλάρι, παιδιά. Γιατί έκανε, λέει, πάρα πολύ ωραίο ύπνο.
1: Όχι, μαξιλάρι δεν έχω πάρει.
2: Ναι, όχι, μαξιλάρι
3: ναι, τώρα. Και μπουρνούζι, πετσέτα, παιδιά.
1: Και τώρα παίρνω συνήθω αλατιέρε.
3: Αλατιέρε
1: παίρνω. Μπορεί να έχω πάρει, παιδί μου, κάποιο αλάτι.
2: Μπορεί να έχω πάρει και το κρυνάω να πω και πέφτουν αλατιέρε.
3: Συγγνώμη, τι κάνει στην αλατιέρα,
1: και το σπίτι.
2: Ναι. Τέσμο. Ναι.
1: Για μάνα, τη μάνα μου.
3: Ναι. Γιατί μάνα σου πήρε την.
2: Κρεμάστρε κλέβουν πάρα πολύ.
1: Κρεμάστρε.
2: Κρεμάστρε. Την επόμενη φορά που τώρα μα ακούνε και.
3: Ποιο είναι το πιο μεγάλο που έχει πάρει το μπουρνούζι, δηλαδή.
1: Πιάτο.
4: Το ψυγείο.
2: Πιάτο.
3: Αφού είναι απλά άσπρα πιάτα.
2: Έχουν και κάτι ωραία μίνι μπαρ. Πώ και δεν έχει σκεφτεί να πάρει.
1: Όχι, από το ξενοδοχείο δεν έχω πάρει πιάτο.
3: Από πού πήρε πιάτο.
1: Από το εστιατόριο.
3: Πήρε το. Το κάνει καλύτερο. Πήρε το πιάτο.
1: Το έβαλα στη τσάντα μια φίλη μου. Ήταν πολύ ωραίο το πιάτο.
3: Και δεν το βάλε στη δική του τσάντα.
1: Τι σιγά μου πάμε τσάντα, εγώ μέσα στο τέτοιο.
2: Ναι, ναι.
3: Και
2: ναι.
3: Τι τώρα, έχεις ένα πιάτο δηλαδή έτσι και
1: και το καλοκαίρι παίρνω ποτήρια από μαγαζιά, από κλαμπ. Από μπαρ. Μπορεί να, παιδί, να είμαστε το καλοκαίρι να πίνουμε. Αν μου αρέσει το ποτήρι, θα το πάρω φεύγοντας. Και θα κάνω. Το πίνω φεύγοντας, επειδή μη φεύγω.
2: Ωραία.
1: Πειράζει, λες.
2: Όχι, ρε, ξεκόλα τώρα. Δεν είναι, πειράζει, δεν είναι.
1: Δεν κλέβω γενικά.
2: Όχι, φάνηκε. Έχει πάει ποτέ διακοπή και θα με κλέψει κάτι.
1: Εντάξει, έχει τύχει.
2: Έχει τύχει.
1: Στο εξωτερικό δεν παίρνω τίποτα. Ναι. Μόνο το ξενοδοχείο.
2: Εδώ πέρα ο Νίκος λέει: έχω κλέψει καρέκλα, λέει, από ξενοδοχείο βράδυ.
3: Τι λέτε, ρε παιδιά, από όλα.
1: Όχι, ρε, η καρέκλα είναι χοντρό.
2: Αυτό με καρέκλες, εμείς αυτό με καρέκλες το κάνανε γνωστοί μου στην Καλαμάτα που ήμασταν φοιτητές. Αλλά τις παίρναν για το σπίτι. Τα σάκια βουτάγανε παλιά. Δηλαδή, εγώ σου πούμε, θυμάμαι κάτι. Άμα βρίσκαμε καφετέρια με σιδερένιο, Μάλμπορο, τα σάκια, κάτι περίεργα τα σάκια αυτά, τα βουτάγαμε παλιά τα σάκια.
1: Τα σάκια.
2: Βαλβίδες από αυτοκίνητα.
1: Ναι, και εγώ έβγαζα μικρό.
3: Φανταστικό, παιδιά, αυτό που κάνετε. Εγώ τους βρίζω όποιους βγάζουν τις βαλβίδες που έχω βρει άπειρες φορές.
1: Μικρή και εμείς βγάζουμε.
2: Μιλάμε για παλιά παιδιά.
3: Και τι τις κάνατε, ρε παιδιά.
2: Το μόνο πράγμα που έπρεπε, κυρίως το κάναμε για πλάκα. Με ένα φίλο μου είχαμε ψηρίσει ό,τι βαλβίδα υπήρχε στη Νέα τέτοιο, μεταλλική, ξέρεις, μεταλλική βαλβίδα τέτοιο. Από ό,τι κάναμε τώρα, να πω τις πουλάγαμε.
3: Έτσι, για να πείτε ότι κάτι κάναμε.
2: Χαζομάρα, ναι.
3: Αλλά με το Δημήτρη τώρα μου κάνει. Δημήτρη, αυτά
2: κάτι μικρά μηχανάκια.
1: Όχι, δεν πάω στην ψυχολόγο.
3: Σε παρακαλώ, όχι, πες το στην ψυχολόγο. Υπάρχει θέμα πίσω από αυτό.
1: Φταίει ότι όταν ήμουν μικρό πήγαινα μαζί με του θείου μου, πήγαιναν και κλέβανε. Τώρα δεν κάνετε
2: αυτά. Παγωτά κλέβατε. Παγωτά κλέβατε.
3: Όχι, ρε, δεν έχω κλέβατε.
2: Εμείς είχαμε ένα φούρνο αριστερό για τον Κακομοίρη, τον είχαν.
3: Κλέβατε παγωτά.
1: Όχι εγώ.
3: Όχι εγώ, έβαζα τους άλλους.
2: Ναι, ήταν γέρος αυτός εκεί πέρα. Ήταν κάθε. Το πήρε χαμπάρι μετά από ένα χρόνο το κλείσει το μαγαζί. Ναι, τέλος πάντων, για λέγε.
3: Εδώ άκουσες τι είπε.
2: Τι λέει, κλέβατε με την οικογένειά σου, τι έλεγε.
1: Όχι, με τους θείους μου. Πηγαίνανε και παίρνανε καρπούζια από άλλους.
2: Τι νοείς, στο... Από το χωράφι.
1: Το χωράφι, ναι.
2: Αυτό γίνεται.
3: Ωραία, από το χωράφι πήραν τα καρπούζια. Εσύ τώρα πώς, εσύ έφτασες σε ξενοδοχείο.
1: Με παίρνανε μαζί όμως.
2: Τα παίρνετε εξάδες, σαν πειρές.
1: Όχι, ρε. Όχι, απλώς τα παίρνανε, τα σηκώνανε.
2: Εντάξει, μωρέ, δεν αυτά γίνονται.
1: Αλλά πρέπει να είναι ανθρώπους που είχαν μπιφ, νομίζω, τους κλέβανε τα καρπούζια.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έτσι ακριβώς ήταν εμάς και πολύ χειρότερη η παίκτρια από το GNTM, διότι τρεις φορές είχε πάει στο mini market στην Κυψέλη και το είχε εξαφρίσει, ώσπου την τρίτη μέρα πια δεν άντεξε η διοκτήτρια και της έκανε παρατήρηση και της είπε συγκεκριμένα: άνοιξε τη τσάντα σου. Και με το που της λέει άνοιξε τη τσάντα σου, αρχίζει και τρέχει η παίκτρια του GNTM και δεν κατάφερε να την πιάσει κανείς. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, για να σας δώσω και μια πληροφορία.
2: Καλά, να πω τώρα ένα άλλο που κάνανε παλιά, εποχές τώρα πριν από ίντερνετ και αυτά, κόλπο πώς τα μεγαλύτερα παιδιά πώς κλέβαν πίτσες.
3: Πίτσες.
2: Βέβαια, πριν βγουν τα κινητά και αυτά, έκανες παραγγελία πίτσα delivery στο σπίτι τότε που είχαμε το πάρτι, ξέρω εγώ, είμαστε μαζεμένοι. Να. Και λέω, ρε παιδί μου, Δαρδανελίων τάδε, 15, μία πίτσα. Και μετά έπαιρνες και έβγαινε το delivery έξω.
1: Για αλήθεια λες.
2: Συγγνώμη, περνάμε από γνωστή τέτοιο και εκείνη την εποχή είχαν πρωτοβάλει τα κουβούκλια και δεν είχαν κλειδονιά τα κουβούκλια. Τα βάζανε κλειδονιά μετά αφού άρχισαν αυτά. Και όταν ερχόταν το μηχανάκι, επειδή είχε και άλλες παραγγελίες.
3: Ήταν ανοιχτά δηλαδή αυτά.
2: Ναι, είχε κατέβει όλο από το σπίτι κάτω, ήταν ο πιτσαδόρος γεμάτος πίτσα από πίσω, τις ξάφριζε.
1: Τι
2: λες,
1: ρε Φάνη.
3: Ωραία, παιδιά. Φαντάσου αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
2: Αυτό γι' αυτό βάλανε μετά.
1: Και να περιμένω εγώ την πίτσα μου, γιατί εσύ πήγες στο μούλικο και μου την έκλεψες.
2: Ναι,
1: και περιμένω
2: ναι,
1: 10
2: ναι,
1: ώρες.
2: Ναι. Αυτό με τις πίτσες γινόταν πάρα πολύ καλά, κατά κόρον. Πίτσες, ναι. Πολύ. Και παιδιά, εμείς κάναμε και όταν είχα τα delivery, που δεν υπήρχε η αναγνώριση κλήσεων. Φάρσες με πίτσες. Να στέλνουμε φάρσα πίτσα σε κάποιον.
1: Και σουβλάκι.
2: Και να σκάει ναι. Τέτοιο.
3: Τέλεια, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχω φάει βρύση από ξενοδοχείο.
1: Βρύση.
2: Έλα, ρε, ναι, μπράβο.
3: Παιδιά, συγγνώμη, λέει
1: σε. Πώς την έκλεψε τη βρύση.
3: Σε γνωστή αλυσίδα λέει σινεμά, έχω να πληρώσω καραμελάκια ίσα με 2 χρόνια. Πώς ρε παιδιά το κάνετε αυτό?
1: Τα βάζουν και φεύγουν, ναι, το
3: πώς
1: κάνουν
3: γίνεται?
1: Πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί Μαρία συνήθως τα ζελεδάκια και αυτά τα έχουν τέρμα δεξιά, κατάλαβες.
3: Ναι, έχω πάει, γιατί έπαιρνα και εγώ.
1: Τα τέρμα δεξιά και τα βάζω στη τσάντα. Δεν υπάρχει εκεί πέρα κάποιο έλεγχο. Πρέπει να πάρει τα ζελεδάκια και να τα πα στο ταμείο ναι, για να τα πληρώσει, κατάλαβες. Εκεί πέρα δεξιά που τα έχουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά και σε πολυκαταστήματα, α πούμε, σε πολλά μαγαζιά. Όταν έχεις πάει και έχεις ψωνίσει, ρε παιδί μου, ρούχα από μια εταιρεία και πας τώρα σε ένα πολύ μεγάλο πολυκατάστημα να ψωνίσεις, μια πολύ μεγάλη εταιρεία.
2: Φλωτέρα από καζανάκι.
3: Όχι, εσύ, υπάρχει barcode, δεν υπάρχει.
1: Πολλοί τα βάζουν και έχουν βγάλει πια τα τέτοια από τα ταμεία. Πώς λέγονται.
2: Τώρα, εμείς δίνουμε τώρα πώς θα κλέψει ο κόσμος.
1: Όχι,
3: χτυπάει το ρούχο και έχουν πια κάτι πολύ μικρά, αυτοκόλλητα στρογγυλά άσπρα. Με έναν αριθμό που τα κολλάνε σε σημεία για να μην καταλαβαίνεις.
2: Έχω πάρει, λέει, πλακέτα από καζανάκι Γκέμπεριτ. Αυτό θα είναι Έχω κλέψει καπάκι λεκάνης, λέει, χωρίς ντροπή.
3: Το καπάκι, καπάκι το γιατί, ρε παιδιά.
2: Τώρα δεν ξέρω ποιοι λέτε παπάντες και ποιοι όχι. Καλό είναι να σταματήσετε να κλέβετε, αν μας ακούσετε.
1: Πάντως, για να επιστρέψω ή όχι, έχεις κι άλλα.
2: Λέγε, λέγε. Όχι, δεν το διαβάζω.
1: Καλά, σχετικό είναι και το θέμα.
3: Εταιρεία αεροπορική. Παιδιά, κλέβετε όλοι, τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, οι αεροπορικές κουβαρτές νομίζω ότι είναι για να τις πάρουμε.
3: Όχι, δεν τις παίρνεις αεροπορικές.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω κλέψει το Παρίσι. Έχω κλέψει.
3: Πάλι.
1: Έχω
3: κλέψει.
2: Γιατί δεν γράψεις ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Μένιος Ακελαρόπουλος. Εκεί που έχω ταξιδέψει με τον Παναϊκό. Ο Μένιος γράψει εκεί που έχω κλέψει.
1: Έχω κλέψει το Παρίσι σε μια καφετέρια επειδή είχα πάει Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Κουβερτάκι.
2: Εντάξει, δεν
1: μετράει. Στο Παρίσι έχουν κουβερτάκια για
3: τους... δεν μετράει, εσύ, Φάνη. Ναι.
2: Πολύ ωραίες συμβουλές που δώσαμε σήμερα στα παιδιά με το που έδωσες. Έχω κλέψει κουδουνάκια προσεψιών. Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ενδιαφέρον. Εντάξει, άρα παίρνει από το τέμου μου τώρα πλέον αυτά. Άκουσα με καλό.
3: Λόγω δουλειά, λέει, έχω πάρει μίξερ κεφάλι ολόκληρο παρμεζάνα.
2: Καλά, παιδιά, θα να σου πω κάτι τώρα. Έχω πάει τώρα.
3: Πώς ρε, παιδιά, αυτό είναι μεγάλο. Πώς το
2: δεν θα πω, δεν θα πω, δεν θα πω ομάδα. Δεν θα πω ομάδα. Αλλά έχω πάει, εγώ λοιπόν στην Καλαμάτα που ήμουνα. Επειδή δεν, με τις ομάδες ποτέ εγώ Παναγιάλης ήμουνα, δεν πολύ ασχολιόμουνα. Πηγαίναμε και αράζαμε. Είχα φίλους. Δεν θα πω τώρα ποια ομάδα, δεν θα με καταλάβουν. Είχα φίλους από μία από τις τρεις γνωστές μεγάλες ομάδες. Ναι. Και πήγαινα και αράζαμε στο κλαμπ της ομάδας αυτής. Λοιπόν, μέχρι που εγώ έγινα φίλους με όλους αυτούς και πήγαμε και εκδρομές. Φύγαμε από Καλαμάτα να πάμε να δούμε την ομάδα αυτή που έπαιζε τότε με τον Ηρακλή στο Καφρατζόγλιο. Φίλε, σταμάτησε το κτέλ σε ένα τύπου Λεβέντι, πριν ανοίξουν τα ΣΕΑ.
3: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, δεν πλήρωσε κανένα τίποτα. Είχαν κατέβει οπαδοί όλοι κάτω από το απολυμάνι. Δεν ξέρω αν σε έχει τυχεί αυτό. Να έχει πάει εκδρομή με οπαδού ποτέ.
1: Όχι.
2: Παλιά τώρα εντάξει, κάπως έχουν αυτό. Δεν πλήρωνε κανένα.
1: Τι λες, ρε.
2: Μιλάμε για.
1: Σουν και δεν του έπιανε κανεί. Δεν μπορούσε να
2: πιάσει. Άμα κατέβουν τρία πούλμαν κάτω, ποιο να μαζέψει.
1: Όχι, εννοεί αστυνομία, ρε παιδί μου.
2: Ποια αστυνομία, τι να μαζέψει. Δεν μπορεί, δεν σου κάνει κανένα τίποτα. Δεν σου κάνει κανένα τίποτα. Δεν μπορεί. Τα παλιά τα χρόνια τώρα νομίζω του συνοδεύουν. Εγώ σου λέω τώρα αυτό που σου λέω πριν από 20 χρόνια.
1: Κρίμα οι άνθρωποι. Πάντως, είτε η συγκεκριμένη παίκτρια είτε άλλοι, ξανά στο παρελθόν μας είχαν απασχολήσει, διότι τι κάνανε, Μαρία, πηγαίνανε και λέγανε: σήμερα θα πάω καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.
2: Ναι, δεν άκουσα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, είτε αυτή η παίκτρια είτε μια άλλη, τέλος πάντων, μας είχαν ξαναπασχολήσει στο παρελθόν, διότι τι κάνανε. Λέγανε λοιπόν, πηγαίνανε σε καταστήματα με ρούχα και λέγανε: αύριο θα βγω καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Θέλετε να μου δώσετε το φόρεμά σας να το διαφημίσω. Λέγανε από την εταιρεία, οκ, okay, ωραία.
2: Έχει έρθει σε μένα τέτοια τύψα.
1: Θέλω και αυτά τα σκουλαρίκια.
2: Αυτή συγκεκριμένα έχει έρθει σε μένα.
1: Έχει βρεθεί πάντως. Τι έχει πάρει.
2: Στην εκπομπή μου έχει έρθει σε έντευξη. Στην εκπομπή σου Sky.
1: Όχι.
2: Στην εκπομπή μου στο Αρναότολου όταν είχαμε.
1: Και. τι έκανε λοιπόν. Λέει πολύ ωραία και τα σκουλαρίκια. Μπορώ να πάρω και τα σκουλαρίκια. Πάρε και τα σκουλαρίκια. Ωραία και τα παπουτσάκια. Πάρε και τα παπουτσάκια. Και πήγαινε σε 10-12 μαγαζιά και έκανε το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ποτέ όμως δεν βγήκε καλεσμένη στην εκπομπή που έλεγε στα μαγαζιά ότι θα πάει.
3: Και τα μαγαζιά δεν τη ζητούσαν τα.
1: Φυσικά και τη ζητούσαν τα ρούχα πίσω.
3: Τα ρούχα.
1: Αλλά γινόταν Louis.
2: Καλά, αυτό που λέει. Έχω κλέψει, λέει, στόπ από πινακίδα. Λοιπόν, να σου πω.
3: Τι είναι η στόπ από πινακίδα, το στόπ που βλέπουμε.
2: Ναι, ναι. να πω τώρα.
1: Και σα πείραξε το πουρνούζι το δικό μου.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια ιστορία πολύ γρήγορη. Είμαι πάλι στην Καλαμάτα φοιτητή. Και είμαι ένα βράδυ, γυρνάω από ένα φίλο μου και να φυσάει ο Θεό με το Θεό. Δηλαδή είχε πολύ αέρα για κάποιο λόγο. Θέλω να σου πω μέσα από εμεί όσοι σα φοιτητέ, αν θυμάστε όσοι έχετε κάνει φοιτητέ μόνοι σα, ρε παιδί μου, βουτάγαμε κόνου. Εγώ δηλαδή είχα πάρει ένα κόνο και τον είχα βάλει μια λάμπα και τον είχα κάνει φωτιστικό. Κόνο, ξέρει. Γενικά. Παλιά παίρναμε χερούλια από λεωφορεία.
3: Τι τα κάναμε,
2: τα βάζαμε στις τσάντες.
1: Στις τσάντες.
2: Γενικά με τις πινακίδες είχαμε μια τέτοιο. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα. Όπως είμαι εκεί πέρα σε έναν δρόμο στην Καλαμάτα, άδειο, από τον αέρα, δεν ξέρω πώς έχει γίνει, έχει ξεκολλήσει μια ταμπέλα stop. Ταμπέλα stop μεγάλη.
3: Ναι.
2: Η οποία είναι άφηχτη, ρε. Δεν ξέρω, λες και τι έχει ξεβιδωθεί. Δηλαδή ήταν ολοκένουργια. Η οποία ήταν τα μάμ τώρα να την πάρεις, να την βάλεις στο σπίτι σου, στο
3: δωμάτιο.
2: Στο δωμάτιο, ναι. Ήταν τέτοιο. Ρε, παιδιά. Και δεν ξέρω, μου μιλήσει ο Θεός. Την πιάνω, τη βλέπω. Ήτανε, φίλε, δεν είχε γρατζονιστεί. Ήτανε, δηλαδή, τέλειο. Δηλαδή, κάτι μέσα στο μυαλό μου, ρε φίλε, ο Θεός θα μου ψηθήσει. Άστι κάτω, άστι κάτω, άστι κάτω. Αλλά ήτανε, δεν ήταν από ότι είχα ηθική. Ήταν ότι αυτό που λέμε ένα feeling.
1: Και τελικά.
2: Και μετά με σταματήσανε για ψακτική μπάτση έξω από το σπίτι μου.
3: Φαντάζεσαι. Έλα, ρε.
2: Ναι. Δηλαδή δεν θα το σώζα. Δηλαδή θα ήμουν με την καταμπέλα στο
3: σπίτι. Δεν σώζε τίποτα. Δεν θα σώζα.
1: Την πήρε και τον πατέρα μου.
2: Ναι. Και την άφησα κάτω. Θυμάμαι, δεν μου είχε βγει σε καλό αυτό.
3: Είχε ξεκολλήσει και πάνω να σα τη φέρω.
2: Ναι.
3: Εντάξει, πολύ τυχερό.
2: Και ήταν σου λέω ολοκένουργια τώρα.
1: Σταμάταγαν έτσι για
3: ψακτική. Είναι κάποια άτομα που το έχουν και κάποια που δεν το έχουν. Δηλαδή αυτό εδώ και να πήγαινε να το έκανε, Ναι. Βρέθηκαν μετά η αστυνομική τροχέα τι ήταν και το σταμάτησε.
2: Ναι.
3: Άλλοι όμως είναι ένα πατέρα.
2: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, ότι το κοινό μας είναι όλοι κλεπτομανείς.
1: Ρε, εσύ μήπως όχι η κουλτούρα μας.
2: Όχι. Είστε κλέφτες. Αυτό. Λοιπόν, έχω βουτήξει βράδυ, λέει, από καφετέρια εξαπλώστρα. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού είπαμε όλοι τι έχουμε κλέψει, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Μας κλέψετε κι εσείς.
2: Έχουν κλέψει το χωριό του φίλου μου, τη λέει. Τα ξαδέρια μου έχουν κλέψει στο χωριό της αδερφής του φίλου μου την ώρα που κοιμάται.
3: Και στο μουσείο του Λούβρου, παιδιά, Μπρελόκ, πώς γίνεται να μην τους είδε.
1: Στο μουσείο έχετε κλέψει.
3: Εδώ κλέψανε τα κοσμήματα και
2: δεν είναι Μπρελόκ. Ο φοιτητής, φίλος μου, έχει κατεβάσει. Δεν ξέρω αν το έχει κατεβάσει. Δεν θυμάμαι αν το έχει κατεβάσει. Το έχει πάρει φανάρι σπίτι του.
1: Τι είναι φανάρι.
3: Φανάρι. Το κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Το πήρε.
2: Φανάρι.
1: Πώς το κλέψε.
2: Επίσης, παίρνανε πάρα πολύ αυτά όταν κάνουν έργα κάτι φωτεινού σηματοδότε. Του έχει δει κάτι φωτεινού σηματοδότε.
1: Το πορτοκαλί.
2: Ένα κίτρινο.
3: Αυτά
2: φεύγαν αεροπορία.
1: Τι του κάνατε, παιδί μου.
2: Βάζαμε τώρα σε διακοσμητικά, τα βάζαμε μέσα στα δωμάτια μου, οι φοιτητές τώρα, δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παιδιά, πολλές ωραίες αληθινές ιστορίες μας έχετε στείλει, τα πιστεύω όλα τέτοιο.
1: Έχουν στείλει πάρα πολλά.
3: Παιδιά, ναι. Κλέβετε όλοι, είναι φοβερό.
1: Εσύ, Μαρέ, δεν έχει κλέψει ποτέ.
3: Όχι, ρε, εσύ.
1: Τίποτα.
3: Όχι.
1: Ούτε ένα σαμπουάν.
3: Το μόνο που έχω πάρει που μου άρεσε πάρα πολύ η μάρκα από αυτά τα δείγματάκια τα σαμπουάν σε ξενοδοχείο.
2: Και αυτό που λες, φίλε, έχω κι εγώ.
3: Γιατί μου τέριξε τα μαλλιά.
2: Φοιτητές, παγκάκια. Είχαμε
3: τι παγκάκια. Ποιο πήρε παγκάκι.
1: Ολόκληρο.
2: Τα παίρνανε φοιτητές, πολλοί φοιτητές φίλοι που δεν είχαν λεφτά, whatever. Παγκάκι αντί για καναπέ στο σπίτι. Το βάζανε στο σπίτι, παγκάκι.
3: Και πώς βγάζατε, ρε παιδιά, το παγκάκι.
2: Τι πώ το βγάζατε το φαγάκι.
3: Βγάζατε το παγκάκι, κουβαλάγατε το παγκάκι.
2: Βιδωμένο στο τσιμέντο, να κλείσει.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, και βλέπανε δύο άτομα να περπατάνε με ένα παγκάκι στο κέντρο τη Καλαμάτα και δεν του σταματούσε κανεί.
2: Δεν πηγαίνανε, ρε. Καταρχήν δεν πέραναν τα κεντρικά. Δεν πηγαίνανε μέρα μεσημέρι.
3: Πήγαινε βράδυ.
2: Ναι, τώρα ή κάποιο που είχε ξυλωθεί το τέτοιο. Διάφορα τώρα, ειδικά οι φοιτητές τώρα.
1: Πόρτε, γιατί δεν κλέβαν για πόρτε.
2: Ναι.
3: Καλά, μην προβληματίσει, λίγο κάποιο έχει και πόρτα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892. Πολύ πρόσφατα.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
13: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
12: Μπορείς να, ας πούμε, να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
13: Ναι.
12: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
13: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά, και λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος, ναι.
12: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
13: Σωστά.
12: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά και κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για ειδικές.
13: Που τα κρατάς κρεμασμένα και αυτά στο κελάρι.
12: Γιατί κοροϊδεύει.
13: Γιατί είναι αργής ο ρήμανσες, καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
14: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, Μαρία, πάμε.
2: Παιδιά, περιμένετε. Σας θέλω λίγο αγωνία κοινού, τέλος πάντων.
3: Γεια σου, Μαρία.
2: Σήμερα σας έχω ιατρικό, όπως καταλάβατε και από τη μουσική. Mm-hmm. Φάνη.
1: Βεβαίως, είμαι έτοιμος.
2: Μεγάλο θέμα σήμερα. Το ξορκίζουμε λιγάκι, γιατί πρέπει να συζητάμε για τα πάντα. Έτσι δεν έχεις πει και εσύ?
1: Διαφωνώ, όχι, πολλά πράγματα καλό είναι, ναι.
2: Να μην τα συζητάμε.
1: Τι?
2: Εγώ έτσι νόμιζα τώρα ότι είχες
1: πει. Ρέση, Μαρία, έχουμε περάσει στην εποχή της υπερανάλυσης. Δηλαδή πλέον όλα τα συζητάμε τόσο πολύ. Όχι ότι καλό εδώ, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλά κουράστηκα, πλέον τα συζητάμε όλα. Συζητάμε. Κουβέντα.
2: Νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε πολύ συζητήσει.
1: Κουβέντα. Και να ξέρεις, νομίζω, ρε, εσύ, Μαρία, είναι από την άλλη. Πρέπει να υπάρχουν. Κουβεντιάζοντας όλα, ξέρεις, καταλαβαίνω. Χάνεται και το κομμάτι της συναίσθησης. Δηλαδή πλέον τα έχουμε κάνει όλα. Μερικά πράγματα πρέπει να καταλάβουμε.
2: Ισοπεδώνουμε, εννοείς.
1: Όχι. Χάνεται και Μαρία,
2: άμα χάνεται την συνέστηση.
1: Δίνεται, όχι, όταν λέω χάνεται η συνέστηση, μερικά πράγματα θέλω να καταλαβαίνει και από μόνο σου. Άμα είναι κάθε φορά από πάνω και σου εξηγώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, δεν χάνεται η συνέστηση, χάνεται η σύνδεση. Να σου το πω και έτσι.
2: Ναι.
1: Τι να σου πω.
2: Θέλω εδώ τώρα να δω.
3: Τι θέμα έφερε τελικά.
1: Ναι.
2: Death.
3: Τι death.
1: Black death.
2: Λοιπόν, κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το θάνατο είναι ο κύκλος της ζωής.
3: Ρε Μαρία, φύγε από εδώ πέρα.
1: Όχι, okay, εμένα μ' αρέσουν αυτά. Ναι, μ' αρέσουν. Άσε, μια φορά έφερε ωραίο θέμα.
2: Μια φορά έφερε ωραίο θέμα. Ποιος θα το εκτιμούσε αυτό, μόνο Φάνης, εννοείται.
3: Εσένα, πραγματικά καλά σου λέει.
1: Μίτσο, σταμάτα. Μην πιστεύω να πούμε τώρα για τη ζωή και το θάνατο. Ξέρεις ποια είναι η άποψή μου. Μην
3: ναι, όλοι είμαστε κόκο. Ναι, είμαστε όλοι ένα κόκο. Ένα λοιπόν,
1: κόκο. Είμαι κόκο. Έχω κόκο στο τραπέζι.
3: Είμαστε όλοι κόκο.
2: Ποια είναι η τελευταία.
1: Γελάει για την παρέα, δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το παγούδι. Λένε αστεία αυτοί οι δύο πιτσιρικάδες. Ας κάνω εγώ ένα συνοδευτικό γέλιο. Ρε παιδιά, είμαι μαζί σας.
2: Περνάω καλά μαζί σας. Γελάτε και. Καλέ, δεν το ξέρω ότι το γέλιο είναι μεταδοτικό. Άμα γελάει ένας άνθρωπος, μπορεί να γελάσουν και όλοι. Δεν κάνω πλάκα. Μπες και διάβασε το, έχουν κάνει πείραμα. Άμα ξεκινήσει και γελάει ένας, αρχίζουν και γελάνε όλοι μετά. Παρασύρουν ένας τον άλλο. Πείραμα, παιδί μου. Μπες να το δεις.
1: Μισό το πήκα.
2: Πάμε να μιλήσουμε για τον death.
1: Παιδιά, λέει τη Μαρία, θα την κρατήσουμε για δεύτερο λόγο. Πού θα βρούμε άλλη Μαρία, είναι δυνατόν. Μα, μετά την Ελένη, λες, τέτοιο κομίτη πώς θα ξαναπεράσει. Και ο Θεός μου στέλνει δεύτερο κομίτη. Μπορώ να ξαναβρω τέτοιο.
2: Εγώ θα το πάρω για καλό αυτό.
1: Για καλό το παίρνω, Μαρία. Δεν είναι...
2: Ποια είναι η τελευταία αίσθηση που φεύγει όταν ένας άνθρωπος χαιρετάει? Η ακοή, παιδιά. Mm. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα.
1: Εγώ, εμένα,
2: μπορεί λέει... δηλαδή να χαιρετήσει κάποιος και να συνεχίσει ακούει. Να ακούει, ναι.
1: Συγγνώμη που γελάω. Έχω χτυπά ξύλο, έχω σβήσει εγώ, έτσι.
2: Ναι, άκυρο
1: και έχω πέσει κάτω, έτσι, έχω πεθάνει. Και μου κερνάει μια καυτερή ο Δημήτρης αυτιά. Εγώ έχει μέρα, δηλαδή, την ακούω και τι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
3: Ναι, δεν τη μυρίζω όμως.
2: Την ακούς.
1: Αλλά δεν τη μυρίζω.
2: Μάλιστα, λέει, οι γιατροί συμβουλεύουν ανθρώπους, συγγενείς τέλος πάντων, να συνεχίζουν να μιλάνε αν θέλουν να πούνε κάτι, γιατί ο άλλος ακούει ακόμα. Το ξέρατε αυτό?
1: Εγώ ξέρω και εξάδεις. Εγώ ξέρω ότι η ψυχή την ώρα, δηλαδή στο νεκροκρέβατο, η ψυχή μπορεί να φύγει με τη μορφή ενός εντόμου. Δηλαδή, άμα δεις μια αμύγα.
2: Όντως.
1: Ναι.
3: Και ότι γίνεται και ελαφρύτερος, έχω ακούσει.
2: Ναι, αυτό θα το έλεγα. Ναι, θα
1: και συνεχίζουν και μεγαλώνουν και τα άκρα. Άσχετο, ναι, λέγε.
2: Συνεχίζουν. Α, τα νύχια.
1: Και τα νύχια και άλλα πράγματα. Ναι.
2: Όντως.
1: Βέβαια.
3: Τι βέβαια, παιδί.
2: Τι λες, ρε Σιφάνη.
1: Εξού και νεκροφιλία.
3: Έλα, ρε, εσύ πρωί-πρωί.
2: Ρε Σιφάνη, περίμενε. Αυτά τα έχεις διαβάσει ή τα έχεις
1: μαρτυρίες? Προχωρά.
2: Να ξέρετε.
1: Αλήθεια, λέει η Μαρία, είμαι νεκροθάφτης, λέει ο Δημήτρης. Ορίστε.
2: Α,
1: ναι. Ναι. Αν είναι σε νεκροθάφτης.
2: Όχι, αν έλεγε. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ σπούκι. Να ξέρετε ότι το μυαλό, ο εγκέφαλος, παραμένει ενεργός για λεπτά αφού σταματήσει η καρδιά. Να ξέρετε ότι είναι αυτό το life flashing που λένε. Το έχετε ακούσει αυτό?
1: Το life flashing.
2: Ναι. Επίσης τα κύτταρα. Δεν πεθαίνουν όλα μαζί. Τα κύτταρα του μυαλού κρατάνε 3 με 6 λεπτά ακόμα. Στους μυς του σώματος, τέλος πάντων, κρατάνε ώρες. Mm. Και του δέρματος μπορούν να μείνουν μέχρι και 24 ώρες ενεργά. Mm. Αφού του.
1: Αλήθεια λέει η Μαρία, είμαι νεκρός και σας ακούω.
2: Α, θα σας πω και μαρτυρίες νεκρών.
3: Μαρτυρίες νεκρών έχεις? Τι είπες, παιδί μου?
2: Ενώ, ρε παιδί μου, που έχουν φύγει και έχουν
1: φύγει. Πώς και να είσαι, να βγάλουμε και τηλεφωνική σύνδεση ένα νεκρό, ρε, άμα είναι. Τι ακούμε.
3: Έχω όλοι φέρει μαρτυρίες νεκρών.
1: Δεν έχουμε μαλλιά να μας πέσουν. Θα μας φεύγουν τα περουκίνια σε λίγο. Θα φεύγουν τα περουκίνια μόνο του.
2: Αυτό το έχετε ακούσει.
1: Εγώ έχω, λέει ο άλλος.
2: Πολύ. Αυτό το έχετε ακούσει ότι πολύ, ρε παιδί μου, είναι το σύνδρομο που έχουν πάθει του Λάζαρου, ότι ξαναξύπνησαν.
1: Λέει η Φωτεινή, μέχρι ποια πόση ακούνε, λέει, πόσα μέτρα μακριά, να προσέχουμε και τι λέμε. Φωτεινή, καλό είναι η κοπέλα μου να παίρνει αποστάσεις σου. Δεν ξέρω τι γίνει με τη Μαρία.
2: Εντάξει, τώρα μέτρα, πόσα μέτρα μακριά.
3: Καλά, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, απλώς θα ακούσει.
2: Ναι. Θα ακούσει. Χάνεται αυτό που είπες τώρα, χάνουν 21 γραμμάρια. Όταν φεύγουν, που λες ότι είναι ελαφρύτερος.
1: Το θυμάσαι το 21 γραμμάρια την ταινία. Όποιος έχει δει τα 21 γραμμάρια την ταινία, πρέπει να το θυμάται. Δεν το θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τα 21 γραμμάρια.
3: Τι είναι τα 21 γραμμάρια.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, όποιος να το στείλει στο chat. Αυτή η ταινία για να.
3: Τι ταινία είναι αυτή.
1: Είναι ταινία τριτένια. Είναι ωραία η ταινία αυτή, να τη δείτε. Αλλά όποιος την έχει δει, έχει μείνει για κάτι στην ιστορία τέτοιο. Λοιπόν, συνέχισε Μαρία.
2: Τώρα μας έχει συντριγκάρει και
1: δεν μπορώ να πω,
2: τώρα.
1: Είναι σόκινγκ, είναι σόκινγκ.
2: Τρομερή ταινία γράφουν.
1: Ναι, τρομερή ταινία. Αυτός που το γράφει κάτι ξέρει, ναι.
2: Αυτοί που έχουν φύγει, που μας έχουν χαιρετήσει, να ξέρετε ότι σύμφωνα λέει με μαρτυρίες, βλέπουν τους συγγενείς που έχουν χάσει, τους ανθρώπους. Μαρτυρίες δικές τους. Και ξαναγυρίσανε.
3: Α.
2: Που φύγανε και ξαναγυρίσανε. Και μάλιστα.
1: 21 γραμμάρια λεγόταν γιατί τόσο ζυγίζει η ψυχή, αυτό, ναι.
2: Α, 21 γραμμάρια ζυγίζει.
1: Έτσι λένε ότι 21 γραμμάρια.
3: Τι δεν μας το είπες, παιδί μου, τώρα.
2: Ναι. Όχι, 21 γραμμάρια ελαφρύτερος είναι αυτός,
3: ναι,
2: που φεύγει.
3: Λένε ότι αυτό είναι η ψυχή. Βγαίνει η ψυχή.
2: Α, που βγαίνει.
1: Ναι.
2: Α. Δεν το είχα.
1: Στο ίδιο κλίμα με τη Μαρία, ο Νίκος, έχω πιει 21 γραμμάρια.
2: Ακριβώς το ίδιο. Στο ίδιο κλίμα. Λοιπόν, απόλυτη γαλήνη και ηρεμία, αίσθηση αποσύνδεσης. Ο χρόνος, παιδιά, αλλίωση του χρόνου. Ο χρόνος φαίνεται να χάνει τη γραμμική του λιμορφή και τα λεπτά της ώρας μπορεί να βιώνονται ως ώρες ή ως μια αιώνια στιγμή.
1: Εδώ πέρα έρχονται θεϊκά μηνύματα από ανθρώπους που υποθέτουν εκδόσεις. Καταρχάς, λέει ο νεκρός, μία μέρα πριν πεθάνει, παθαίνει νεκρανάσταση του τύπου, ξυπνάει και είναι σαν να μην έχει πάθει τίποτα.
2: Α, ναι, αυτό το έχω δει. Το έχω βιώσει κι εγώ.
3: Ναι,
2: αυτό
3: το έχω. Δηλαδή, ο παππούς μου.
2: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, παιδιά, σε κάτι γέρους. Το θέμα είναι εξαρτάται από ποιος νεκρός. Άμα πέσει το αεροπλάνο, θα ξυπνήσω μια μέρα νωρίτερα πριν το αεροπορικό.
3: Όχι, ρε,
2: όχι, αυτό λέω. Είπαμε. Όταν είναι ο άνθρωπος και έχει πάθει κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Το τούνελ και το φως δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Ότι οδηγεί σε ένα λαμπερό θερμοελκυστικό φως που δεν τυφλώνει, αλλά εκπέμπει αυτή την αίσθηση σπιτιού. Βλέπουν πάρα πολλές εικόνες, ανασκόπηση ζωής, κάνουν ανασκόπηση της ζωής τους.
1: Αυτό που λέει, περνάει η ζωή μπροστά στα μάτια σου.
2: Ναι, βλέπουν απλώς τι έκαναν.
1: Τι μαρτύριο φαντάζεσαι να περνάει η ζωή του μπουλί μέσα στα μάτια μου. Τι μαρτύριο ήταν αυτό.
2: Μαρτύριο θα είναι μεγάλο.
3: Η δικιά σου ζωή θα είναι, όχι δικιά μου.
2: Λέει, και νιώθουν και το αίσθημα που προκάλεσαν οι πράξεις στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εσύ όταν φύγεις άκυρο, θα καταλάβεις και τι προκαλούσες τον μπουμπουλί.
3: Δόξα τω Θεώ και την πανάκια. Μακάρι, έστω και νεκρός να το καταλάβει. Έστω και νεκρός να το καταλάβει.
1: Εγώ πάντως το έχω σκεφτεί αυτό, να ξέρεις.
2: Τι σκεφτεί.
1: Λέω, φαντάζεσαι τώρα, όντως όπως λένε, όπως λέει, όπως είναι και στον Αρκά, που λέει, όντως την ώρα που πάμε στον Παράδεισο, που πάμε να σε περιμένει και ο Άγιος Πέτρος στην πόρτα. Όχι αυτό που λένε, που σου λέει, ρε παιδί μου, τι έκανες στη ζωή σου. Το φαντάζεσαι να δεχτούμε αυτή τη μέρα της κρίσης. Που σκά, δηλαδή, και να σου θυμίσει. Και τις άσχημες σκέψεις που έχεις κάνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω, πας στον Άγιο Πέτρο και σου λέει, Φάνη, τι έκανες στη ζωή σου, έκανες τα καλά, έκανες τα καλά. Αλλά είναι πόσα πράγματα εσωτερικά δεν τα ξέρει κανένας για μας.
2: Και να τα ξέρει, εννοείς, ο Άγιος Πέτρος.
1: Ναι, και άσχημες σκέψεις. Σκεφτείτε τις πιο βαθιές, σκοτεινές, άσχημες σκέψεις.
3: Σταμάτω, ρε, γιατί κάνουν παράλληλα κι άλλες.
1: Αυτό να σου πω. Σκέψου, ρε παιδί μου, ότι τι πιο βαθιά μέσα στο μυαλό σας έχετε κάνει άσχημη σκέψη. Φαντάζεσαι να στη βγάλει κάποιος τέτοιο.
2: Όχι, δεν θέλεις, ναι. Νομίζω.
1: Δηλαδή, σκέψου τι ανομαλίες έχεις σκεφτεί. Εντάξει, τώρα.
2: Ανομαλίες.
3: Κυρίες, αυτό δεν σκεφτεί.
2: Να σου πω κάτι, δεν θα σε πάει αυτό τώρα στην κόλα, άμα σκεφτεί οι ανομαλίες.
1: Δεν ξέρω.
3: Στην εκκλησία μέσα δεν έχεις βρει από μέσα, σου Μαρία.
2: Είσαι καλά, εγώ το είχα πει και στον παπά που είχα πάει μια φορά για εξομολόγηση.
1: Τι είχες πει.
2: Ότι όταν πήγαινα.
3: Έχεις πάει εσύ να είναι εξομολογηθείς.
1: Τι δουλειά είχε.
2: Ναι, είχα πάει.
1: Ναι, είχα πάει.
2: Όχι, ρε, εσύ. Λοιπόν, και δεν μπορούσα που με σπρώχνανε κάποιες μεγάλες κυρίες και τρέχανε για να πάνε πρώτες. Δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή.
3: Τις έβρισες.
2: Από μέσα μου.
1: Δίνεις, ρε, εσύ, Μαρία, στην εκκλησία δίνεις προτεραιότητα στη γριά. Και επίσης η γριά.
2: Τι εσύ, μα με σπρώχνανε. Εγώ το έβαινα με ρίξει κάτω.
1: Καλά σου κάνουν από την άλλη.
2: Για να προλάβει.
1: Αμαρτωλή, μάλλον. Ένα. Δεύτερον, πολλές γριές έχουν τη δικιά τους θέση στην εκκλησία. Δηλαδή, αν οι πίσω θέσεις, οι πίσω-πίσω που είναι τα τέτοια. Όταν μπαίνει σε μια εκκλησία, καταρχήν να ξέρει, υπάρχουν μερικές γριές και γέροι που έχουν τη θέση του στην εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να είσαι προσεκτική.
2: Τι κάνει, νοικιάζουν θέσεις.
1: Ρε παιδί μου, αν.
2: Δηλαδή, άμα πάω να κάτσω, εγώ μπορεί να είναι άλλο η θέση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ρε, εσύ, όταν μια γριά πηγαίνει, ρε φίλε, 3 χρόνια, 4, 5, 100 στην ίδια εκκλησία και έχει μια θέση, δεν μπορεί μια φορά που αποφάσισε να πα στην εκκλησία να σε πάρει τη θέση.
2: Καλά, υποτίθεται ότι δεν έχω στην εκκλησία, ναι, δεν λειτουργούν, ναι, έτσι, ναι, από λειτουργούν, τη θέση μου.
1: Ναι, και όμω έτσι λειτουργούν. Έτσι είναι τα έθιμα. Τα ήθη έχουν, είναι σαν να γίνουν διαρκεία.
2: Α, καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Διαρκεία,
1: ειδικά στην επαρχία, είναι το να έχει ο γέρος και η γριά τη θέση του. Εμείς το σεβόμαστε τουλάχιστον, παιδί μου. Είναι, ξέρουμε ότι εκεί πέρα κάθε ο Μπαρμπανίκος. Πόσο θα ζήσουν για αυτήν, νομίζεις τώρα. Αδειάζουν οι θέσεις. Κάθε λίγο και λιγάκι αδειάζουν οι θέσεις.
2: Ή ναι, το άλλο που την πιάνει την άλλη και πνίγεται. Βγες έξω να βήξεις, να κάνεις και μετά ξαναπέμπει.
1: Έλα,
2: ρε
1: Μαρία, τώρα είναι δυνατόν τώρα. Είναι...
3: Εσύ έβρισε την κυρία επειδή έβηξε.
2: Από μέσα μου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να κοίταξε και λίγο στραβά.
1: Ναι, ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινής, τώρα μια και λέμε και για τον Άγιο Πέτρο.
3: Συγγνώμη, επειδή έβηξε στην εκκλησία, εσύ την κοιτάξε στραβά.
2: Δεν έβηξε, δηλαδή κόντεψε, πνιγότανε. Πνιγότανε.
1: Για προχωρά, για λέγε τώρα.
2: Είχε και μουσική, παιδιά. Ορισμένοι περιγράφουν ότι ακούν υπέροχες απόκοσμες μελωδίες ή ένα ήρεμο βόμβο. Ξέρεις.
1: Ναι, αν δεν ξέρω εγώ, τι.
2: Λοιπόν. Και γενικότερα λέει ότι όταν σταματάει η καρδιά, ο εγκέφαλος απενεργοποιεί τα συστήματα φρεναρίσματος που έχει όσο είμαστε ζωντανοί, και αυτό επιτρέπει κρυμμένες περιοχές του εγκεφάλου να ενεργοποιηθούν, προσφέροντας πρόσβαση σε μια έτσι διευγή και βαθιά συνειδητότητα.

0: Αν πας σε μια εκκλησία που είναι σε ένα χωριό απάνω.
1: Εντάξει, γιατί λογικό ρε Σιφάνη. Δηλαδή πέρασε κάποιος και μπήκε στην εκκλησία. Στην εκκλησία δηλαδή.
0: Δεν είναι λογικό. Όχι. Δεν είναι λογικό στην επαρχία. Δεν είναι λογικό. Και γιατί πέρασε. Ξεκινάμε. Τι δουλειά έχεις να πέρασε από εδώ.
1: Α, δηλαδή δεν μπορεί να βρεθεί ή να είναι στο δρόμο.
0: Παιδιά, δεν έχει ζήσει ποτέ σε επαρχία. Εμένα στο δρόμο που μένω εγώ, στο Αίγιο, έξω από το Αίγιο που μένουμε, αν έχουμε κάτι γραμμές τρένου και περνάει, έχει ένας δρόμος που καταλήγει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι περίπου, ξέρω εγώ, 800 μέτρα, ούτε χιλιόμετρο. Σε αυτό δρόμο όλοι γνωριζόμαστε. Αμάξι άλλο να περάσει. Αμάξι άλλο να περάσει. Το αμάξι που περνάει μπροστά μας στον δρόμο, ξέρουμε ποιανού είναι. Αν όχι 10 στα 10, 9 στα 10 ξέρουμε. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα. Και εννοείται σε κοιτάμε. Κοίτα, αυτό που λες, κοίτα. Και εγώ, αν πέρασε, κοιτάμε. Να περπατάει άνθρωπος μόνο στον δρόμο.
1: Ποιος είναι, τι είναι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Μα και εγώ το κάνω που είμαι Αθηναίος. Δεν ναι. Είπα. Τι δουλειά, ποιος είναι αυτός. Κάτι δεν ρωτάω. Τι έγινε, τι θεία μου. Ποιος είναι.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Το κάνετε και εσείς.
2: Δηλαδή, Σαλαμίνα δεν είναι.
1: Όχι Σαλαμίνα στην Ελευσίνα. Αυτό σου λέω ότι. Δεν το κάνουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Εκτός να το έχω προσέξει κι εγώ.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, μην κορυδεύουμε αυτό. Το κάνω κι εγώ που σας λέω, είμαι Αθηναίος και κατεβαίνω για διακοπές. Αν δω κάποιον να περνάει μπροστά στο σπίτι μου, που είμαστε στα 800 μέτρα, είμαστε 40 σπίτια. Ξέρεις ποιοι είναι τόσα χρόνια.
1: Καλά, ναι, τώρα έτσι όπως το λες, ναι. Άμα είσαι σε συγκεκριμένα σπίτια,
0: είσαι ξένος. Αν δεν πας σε κάποιον που μένει στην περιοχή, είσαι ξένος. Τι να το κάνουμε. Και έτσι αυτοπροστατεύονται και οι άνθρωποι. Δηλαδή, να λέμε. Συνέχιση.
1: Καλά, αυτό προστατεύονται και εσείς θυμάσαι που τα λέγαμε για το Αίγιο.
0: Ναι, καλά, εννοείται ότι υπάρχει πράγματα. Ο άγραφος νόμος. Ενώ έχουμε πάρα πολύ χώρο, δεν μπορείς να πας να αφήσεις να παρκάρεις αμάξι.
1: Τι που,
0: να παρκάρεις αμάξι μπροστά από σπίτι άλλου, τέρμα. Δεν θα το βρεις. Εγώ σκέψου που. Πόσα χρόνια είμαστε εκεί πέρα, έτσι. Δεν έχω διανοηθεί ποτέ να το παρκάρω έστω και για τρία λεπτά που έχει άπειρο χώρο. Έξω στο σπίτι του ξαδέρφου μου. Δεν σου λέω κάποιο γείτονα. Ποτέ.
2: Ούτε εγώ. Ούτε
0: ποτέ.
2: Εγώ.
1: Ποτέ, αλήθεια, ρε,
0: βέβαια,
1: παιδιά.
0: Βέβαια, άγραφος νόμος. Ποτέ και υπάρχει χώρο. Δηλαδή, δεν
1: αυτό θα... και άμα έχει χώρο, δηλαδή και δεν είναι ότι πιάνεις κάποιο άλλο το χώρο.
0: Έχει, όχι, έχει, έχουμε χώρο άπλητο. Μπορεί να το παρκάρεις οπουδήποτε. Δεν το αφήνεις, ούτε για αστείο. Κατευθείαν, σε έχουν βρει.
1: Α, εντάξει. Ναι. Okay. Ναι, είναι ξανά. Το λένε και άλλοι εδώ πέρα. Και
0: ναι.
2: Α, κοίτα ο Μανολής που είναι ψάλτης. Όντως είναι ψάλτης.
1: Τι λέει.
2: Λέει τις γριές εισαγωγικά, ναι. Μεγάλες κυρίες, και εγώ λέει τις βρίζω. Γιατί μιλάνε και είναι μπουρου-μπουρου συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχουν εντάξει λίγο πιο δυνατή φωνή κιόλας όταν μιλάνε. Δεν είναι αυτό το ψου-ψου-ψου-ψου που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εσείς δεν έχετε, γιατί λέτε για μένα, εσείς δεν έχετε πει κάτι.
0: Σκέψου, οι θιάδες κάτω ξεχωρίζουν ποιος κατεβαίνει από τον δρόμο από τις εξατμίσεις. Δηλαδή, εμένα η θεία μου ήξερε το μηχανάκι του θείου μου ποιο είναι, ήξερε το μηχανάκι του ξαδέρφου μου, ήξερε το αμάξι του πατέρα μου. Ξέρατε ποιος κατέβαινε από μακριά. Σου φαίνονται τρελά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, περίεργα.
0: Αλλά όταν είναι στην καθημερινότητά σου, είναι λογικά.
1: Εσείς στην εκκλησία, γιατί είπατε για μένα, ναι. Ακούσω και εσάς, όχι μόνο εγώ. Έχετε βρήσει από μέσα σας,
2: ναι,
1: ή και απ' έξω σας.
0: Όχι μόνο εγώ, εντάξει, θα πάρουμε για πλάκα τώρα αυτά. Τώρα. Τι να κάνω.
2: Φάνη, τι λες. Από μέσα σου δεν έχεις βρήσει.
0: Όχι,
2: εγώ από μέσα μου έχω βρήσει και έχω σκεφτεί και.
1: Γιατί τι είχε κάνει.
0: Εγώ όχι. Αυτό που μου μπαίνει ο διάολος, μου θυμάμαι παλιά μου μπαίνει ο διάολος, ήταν όταν ήμουν έφηβος. Που πηγαίναμε στην εκκλησία και έβλεπα, ξέρεις, ερχόντουσαν οι συμμαθητές του πατέρα μου, όταν ήμασταν, πετάμε 50 χρονών ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ερχόντουσαν οι συμμαθητές του πατέρα μου με τις κόρες τους και φοράγανε μία και τέτοια και μου έμπαινε ο διάολος μέσα μου.
1: Α, τέτοιο πράγμα, ναι, εντάξει.
2: Συγγνώμη, ναι. Ναι. Δηλαδή, όταν πάτε στην εκκλησία, δεν σκέφτεσαι ότι και καλά δεν πρέπει να βρίσετε και γι' αυτό το λόγο μέσα σας αρχίζετε και βρίζετε. Γιατί εγώ και έχω σκεφτεί κιόλας πράγματα και βρίζω από μέσα.
1: Περίμενε, εσύ σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να βρίζεις και βρίζεις.
2: Ναι. Ή ότι σκέφτομαι επειδή είμαι στην εκκλησία δεν πρέπει να φαντασιωθώ κάτι και φαντασιώνομαι κάτι.
1: Εσύ έχεις πρόβλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Σοβαρό πρόβλημα.
2: Εσείς δεν το έχετε πάθει ποτέ αυτό.
1: Όχι, εγώ σου λέω επειδή με ενοχλεί κάτι.
0: Επίσης...
1: Δεν σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να βρίσω, άρα θα βρίσω. Ή επειδή δεν πρέπει να φαντασιωθώ, άρα θα φαντασιωθώ. Αυτό είναι θέμα, Δημήτρη.
0: Επίσης, άσχετο τώρα που το έπεσε να σου πει. Επίσης, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι κάτι γιατροί που μας έχουν χαντακώσει. Πάντα και λένε στους γέρους και στους γονείς μου, πάντα και λένε στους γέρους ότι φάει σκόρδο, κάνει καλό στην καρδιά. Μα λέγα, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μπούμε.
1: Και για την πίεση το λένε.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε πλέον στα πατρικά μας σπίτια, ρε. Τι σκόρδο λένε αυτοί. Και στην εκκλησία μου έχει τύχει. Κάποιοι πάνε, λένε οι γιατροί στους γέρους, φάτε σκόρδο, κάνει καλό στην πίεση και αυτά. Και μπουκώνονται οι γέροι κάτι σκελίδες τόσους να πούμε και δεν μπορούμε να μιλήσει σε γέρο. Τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Α, το έχουν πάθει πολύ αυτό με το
2: ευχαριστώ.
0: Με ποιο?
1: Με αυτό που έχει πάθει ο Δημήτρης. Με αυτό που παθαίνει ο Δημήτρης.
0: Ναι,
1: που σκέφτεται ότι δεν πρέπει να το κάνει και το κάνει.
2: Παιδιά, άπειρες φορές.
0: Ιδεοληψία λέγεται αυτό. Τώρα το έστειλε και η Σοφία. Ιδεοληψία λέγεται αυτό.
2: Ιδεοληψία.
0: Βέβαια.
2: Δεν το ξέρα.
0: Λοιπόν, σκατά, τι σκέφτηκες.
2: Σκατά.
0: Είδες, δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω τη δύναμη να μπορώ να σου κάνω οτιδήποτε θέλω. Να σου, μπορώ να σου βάλω στο μυαλό ό,τι θέλω.
2: Και εγώ τα κάνω εικόνα βασικά.
0: Βέβαια, τι σκέφτηκες.
2: Το σκέφτηκα.
1: Ναι. Τόσο γρήγορα, ναι. Ρε, εσύ αστραπή. Εγώ δεν έχω προλάβει. Δηλαδή, εγώ το είπε και δεν έχω προλάβει να
2: σκέφτηκα το δικό του.
0: Τι είπα.
1: Και σκέφτηκε το δικό σου.
0: Ναι, τι είπα.
1: Τι
0: είπα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα.
0: Πέος, τώρα τι σκέφτηκες.
1: Εσάς που βλέπω, δεν μπορώ να
0: σκεφτώ. Κάνε στο μυαλό σου εικόνα ένα πέος. Τι σκέφτεσαι τώρα.
1: Το έκανα.
0: Το βλέπεις.
2: Μπράβο.

0: εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν μπορεί, δηλαδή μπορεί να κάνουν τίποτε.
0: Ναι, ρε, αλλά αυτό το έκανε αυτόματα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το τηλεξπέο και το έκανε.
1: Αξίριστα αντρικά γενετικά όργανα. Τι σκέφτεσαι.
0: Πρέπει να το επεξεργαστώ.
1: Σιγά την υπολογιστική σκέψη.
2: Σιγά την πληροφορία και εσύ.
0: Εγώ έχω αναλυτική σκέψη.
1: Τι αναλυτική, τώρα το σκέφτηκες.
0: Με μπερδεύετε, παιδιά, θα με κάψετε.
1: Είδες, μπορώ να κάνω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, να σου βάλω οτιδήποτε.
0: Μπορείς να κάνεις, αλλά μπορείς να το σκεφτείς τόσο γρήγορα.
1: Μπορείς να μπλοκάρεις. Εσύ, εγώ μπορώ να το μπλοκάρω αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, σκέφτεσαι.
1: Δεν μπορώ να με πιάσει ξαπ... Μπορώ να βάλω τείχος στο μυαλό μου. Ό,τι και να μου πεις και να μου το σκεφτώ.
2: Γυναικείο στήθος.
0: Καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα να το σκέφτεσαι.
1: Σύνθηκα χθες το βράδυ, αλλά δεν με πιάσε και έχω πάρει αντισταμινικό.
2: Αυτό που κολλάει
0: λέει κάτι άλλο για να σκεφτεί.
1: Όχι, δεν λέω κάτι άλλο. Σκέφτομαι κατευθείαν κάτι άλλο.
2: Δηλαδή, εγώ τώρα σου είπα γυναικείο στήθος και δεν το σκέφτηκες.
1: Σκέφτομαι αιμορροίδες τώρα. Γιατί με το που τον λες, εγώ σκέφτομαι το άλλο που έχω βάλει στο μυαλό μου. Και σε μπλοκάρω έτσι.
2: Πέος. Τα βλέπω, τρία.
0: Τρία.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχολογικά.
2: Βλέπω, δεν μπορώ, έχω θέμα.
1: Πέος!
2: Να το! Σταμάτα το!
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχολογικά τεστ που μόνο εδώ πέρα ο Φανούλης μπορεί να τα κάνει αυτά. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πέος!
2: Να το!

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
8: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
9: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το με την ίδια φωνή μου.
8: Έτσι.
9: Πάμε.
10: Πες Δημήτρη.
8: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
7: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
9: Μπορείς να... Όχι με φωνή, κάνε όπως...
10: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
11: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
7: Καλά, εντάξει.
11: Μπράβο Μαρία.
7: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
9: Ούτε εγώ,
7: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζεις στο στόμα σας.
11: Δεν ξανάρχομαι
7: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρή, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: την άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, Μαράκι, ποιον έχεις πάρει?
2: Γιώργος.
1: Γιώργη.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, Γιώργη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα, δύο ή τρία?
3: Τρία.
1: Το τρία, ο φίλος ο Γιώργης. Γιώργη μου, θα παίξεις με τη Μαρία?
3: Πάμε.
4: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, Μίτσο.
4: Έχω την Ελεάνα.
1: Ελεάνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Δύο ή
6: ένα?
1: Ένα.
5: Το ένα το καλό.
1: Το ένα το καλό. Η Ελεάνα, η φιλενάδα. Θα παίξει με τον Δημήτρη. Λοιπόν.
2: Συμμαχία.
1: Η Μαρία διάλεξε την βοήθεια της συμμαχίας. Άρα μαζί με τον φίλο τον
2: Γιώργο.
1: Τον Γιώργο θα παίξω κι εγώ. Άρα θα έχεις διπλή βοήθεια. Δημήτρη.
4: Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Είδες, είναι σίγουρος για τον εαυτό το Δημήτρη.
1: Ελεάνα και Γιώργο. Το παιχνίδι το ξέρετε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Ταμπού παίζουμε. Πρέπει να βρείτε τις πιο πολλές λέξεις από αυτές που σας περιγράφουν τα παιδιά. Έχετε και εμείς έχουμε και δύο απαγορευμένες. Δεν πρέπει να τις πούμε. Ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο. Το γνωρίζετε, μικρά μου παιδιά, το παιχνίδι?
5: Ναι,
3: βεβαίως.
1: Ξεκινάμε πρώτα. Ο Λεωνίδας δίνει το σύνθημα με τον Δημήτρη. Δημήτρη και Ελεάνα, ξεκινάτε και είστε αντίπαλοι μας.
2: Ανακάτεψε τα καλά.
1: Με τις κίνδυνες παίζουμε.
4: Μισό
1: λεπτό. Λοιπόν.
4: Ελεάνα, γρήγορες απαντήσεις.
5: Ναι.
4: Αυτό που λες, ρε.
1: Ναι, πρέπει να το ελέγχει κάποιος όμως.
4: Πέρδεψες.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τον ελέγχω.
1: Αφού.
4: Α, ναι, να με ελέγχετε, μπορείτε, παιδί μου.
1: Ναι.
4: Με τις μπλε είχαμε πριν.
2: Σήμερα τις μπλε, βρήκατε.
4: Ωραία, πάμε με τις κόκκινες.
1: Με τις κόκκινες.
4: Έχει κόκκινες. Ροζ.
1: Έχει κόκκινες. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
1: Τρία.
4: Ελεάνα, γρήγορες απαντήσεις, θέλω, εντάξει.
5: Ναι.
1: Περίμενε.
4: Ό,τι κουλώσει, ελευθερή.
1: Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, είναι αυτός, ρε παιδί μου, ο Δον Κιχώτης. Τι ήταν, ένας?
5: Κιχώτης.
4: Μπράβο. Εγώ θα βάλω μέσα το στάμπιλο που, σε μία?
5: Με κασετίνα.
4: Μπράβο. Του Παναθηναϊκού και το έχουμε στο τέτοιο, το...
5: στάδιο, το γήπεδο.
4: Όχι γάντια, το άλλο. Όχι γάντια, το άλλο που μπαίνει...
5: Ο Γασκόλ.
4: Μπράβο. Πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Έγκλημα στο τέτοιο, ποιαν είναι της. Ποιαν είσαι που...
1: Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Ο υπότης στο Δον. Ο Δον τι σημαίνει στα ισπανικά? Δα, είναι τίτλος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ πρέπει να παίξω.
4: Ναι, εσύ να παίξεις, κάτσε κάτω.
1: Λοιπόν, τρεις, εντάξει, δεν είναι. Θα μπορούσα να τα και καλύτερα. Λοιπόν, είμαι έτοιμος κι εγώ. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
6: Μαρία παίζει, φίλε.
1: Κι εγώ μαζί της παίζω.
2: Ναι, έχει... Περίμενε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, αυτό όταν είσαι στην δυναστεία, λες ότι όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα και είναι μεγάλης αξίας, δείχνουν ότι είσαι...
1: Πλούσιος.
2: Αλλιώς... Λοιπόν, αλλά πείτε πάσο.
1: Πάσο.
2: Είναι του Λούβρου εκεί.
1: Το μουσείο.
2: Όχι, πού, σε ποια
1: χώρα. Στη Γαλλία, Παρίσι.
2: Ναι. Αυτό υπάρχει και σε κρύσταλλο και λέμε...
1: Σβαρόσκι.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, και λέμε είναι όχι ο σκύλος, είναι το...
1: Η γάτα.
2: Ναι, το όταν βλέπεις είναι το μάτι της γάτας.
6: Δείτε το κι αυτό.
2: Έλα να σου πω, είχα πολλά δύσκολα. Πολυτέλεια, Παρίσι, μάτι της γάτας.
4: Το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο.
1: Δώσε δώρο στην κοπέλα.
4: Ελεάνα μου, συγχαρητήρια.
5: Μπράβο,
1: Δημήτρη, μπράβο.
4: Μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μα όλη δίκη. Είσαι συγχαρητήρια.
2: Είχα δύσκολες.
4: Έπρεπε να βρεις την πολυτέλεια, εσύ έφταιγες.
1: Την πολυτέλεια, εγώ έφταιγα.
4: Και την πολυτέλεια.
1: Αλλά άμα δεν μπορεί να μιλήσει άλλη, εγώ φταίω.
2: Είσαι καλά, είπα. Δυναστεία.
1: Δυναστεία με πολυτέλεια, ναι.
2: Πολλά είπα.
1: Ωραία.
4: Είχες πολλά αξία.
1: Αυτό είναι το και... Λοιπόν, φίλοι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
7: Viral.
0: Το ακούγες εδώ.
7: Music.
0: 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
9: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
10: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
9: Ξύπνησες.
10: Στο Θόδωρο μιλάω.
9: Βρέα σιχτήρια.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Αντώνης.
1: Αντώνη, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Αντώνη, τι δουλειά κάνεις αυτόν τον καιρό, τώρα εδώ πέρα δουλεύεις ακόμα, ρε σκυλέ?
3: Ναι, οδηγός.
1: Οδηγός πάνω σε τι τιμέ, Νταλή, καβανάκι, τι?
3: Λεωφορείο αστική συγκοινωνία.
1: Ω, τα φιλιά μας. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
3: 36.
1: Μικρός. Πες μου τρία τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Προσοχή στον δρόμο. Μίτσο, εντάξει, γυρνάει όμως και μου κάνει. Αυτά έχεις βάλει, αγόρι μου.
2: Όχι, στη Μαρία μιλάμε.
1: Ναι, πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Πω, ρε Μίτσο, δε, πραγματικά. Έλα, παιδιά, πάμε, ξυπνάτε.
2: Κάτσε πάνω το Γιώργο.
1: Να καθαρίσω λίγο το λαιμό. Εγώ
4: το
2: καθαρίσω το λαιμό σου, καθαρίσω κατά πιόνα σου.
1: Πάμε. Έλα. Δώσε ακροατές και ακροάτριες.
4: Για πάρε Στέφανο.
1: Στέφανε.
5: Γεια σου Φάνη.
1: Γεια σου Στέφανε.
5: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε, τι κάνετε πάνω εκεί?
5: Καλά, δεν στενόμαστε, γραφεία,
1: θα να πάνε. Πω, τι λέει, δουλεύεις?
5: Όχι ακόμα, λίγο πιο αργά.
1: Αργότερα, τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου?
5: Στον ιδιωτικό τομέα, στο finance.
1: Finance, γουφαλάκι. Είσαι εμπλεγμένος με Ρώσους, με τέτοια.
5: Τα πάντα.
1: Τι να κάνεις τώρα, έχεις οικογένεια, παιδάκια?
5: Όχι, ελεύθερο.
1: Να σου ζήσουν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία τραγούδια των Guns N' Roses.
5: Να.
1: Και Θεσσαλονικιός τώρα, και να μην ξέρεις Guns N' Roses. Το πόνος, παρακαλώ.
2: Αναστασία.
1: Καλημέρα. Ασία.
6: Ναι.
1: Θες να ξυπνήσεις να μιλήσουμε?
6: Είμαι ξύπνια, είμαι
1: ναι. Από τι ώρα είσαι ξύπνια?
6: Από τις
1: 8. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που έχεις είναι απλά έχεις ύφος ή νιστάζεις. Θα το βρω. Με τι ασχολείσαι?
6: Νιστάζω, δεν έχω πιει καφέ.
1: Κάτι κατάλαβα. Με τι ασχολείσαι?
6: Είμαι μηχανικός.
1: Τι είσαι?
6: Μηχανικός.
1: Μωρή, θα πεθάνεις στο ακουστικό. Πάμε λίγο ζωντάνια. Δηλαδή, τι είναι αυτό?
4: Δεν έχω πιει καφέ.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
4: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφέ.
6: Έλα, πάμε. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μιλάω.
1: Εμένα βρήκε πρώτα. Ναι, μάλιστα. Πώς χρόνο είσαι?
6: 27.
1: Είσαι και μικρή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι.
1: Τρία τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια.
6: Ο Φάρος.
1: Μπράβο. Αυτά. Και ο Γλάρος. Γεια, επόμενος.
4: Τζορτζίνα.
6: Καλημέρα.
1: Είπε καρέ κορίτσι, γιατί έχετε πάθει σήμερα. Κοιμάστε όλες όρθιες τώρα.
4: Όχι,
1: τι πράγμα.
4: Ποιο είναι στη δουλειά?
1: Ναι, εντάξει, τι δουλειά κάνεις και πρέπει να μιλάς κάτι? Σε ποια δουλειά σας υποχρεώνει να μην φωνάζετε και να μην παίζετε σε ραδιόφωνα?
6: Πάρα πολλά δυστυχώς. Δουλειά γραφείου.
1: Δουλειά γραφείου, μάλιστα. Εταιρεία αναθλιακή, τι είναι?
6: Όχι, εταιρεία ψηφιοποίησης.
1: Ψηφιοποίησης, που μασονικό ακούγεται. Τέλος πάντων, πόσο χρόνο είσαι?
6: 25.
1: Μικρά κορίτσια. Λοιπόν, με θα δουλεύεις όλο τον Αύγουστο?
6: Ναι,
1: βέβαια. Μπράβο, Τζορτζίνα. Μπράβο, Τζορτζίνα. Και να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λένε ότι και καλά, αν δεν δουλέψεις τώρα που είσαι μικρή, πότε θα δουλέψεις? Και μάντεψε κάτι, μόλις μεγαλώσεις και γεράσεις, ξέρεις τα λένε. Ο μόνος τρόπος, λέει, να μην πεθάνεις είναι, λέει, να συνεχίζεις να δουλεύεις. Λέει, το μυαλό το κρατάει ξύπνιο. Τι έχει κάνει το, τι έχει κάνει το σύστημα? Είτε είσαι γέρος, είτε είσαι μικρός, βρίσκει έναν τρόπο να σου λέει δούλεψε. Ό,τι κάνεις, πώς σου το
4: φάτε. Ρε παιδί μου, όμως 2-3 μέρες διακοπούλες δεν πρέπει να πάει το κορίτσι.
1: 25 χρονών τώρα, βράζει το αίμα της τώρα. Αυτή πρέπει να...
6: Έχεις διακοπές, μωρέ, και πεθάνουμε στη δουλειά.
1: Ακριβώς, μπράβο.
2: Όντως. Τα θέλει από αυτό σου.
4: Τα θέλει, ναι.
1: Ναι, άμα δεν δουλέψεις τώρα, πού θα δουλέψει? Μπορεί να δουλέψει και μετά, θα πει κάποιος άλλος. Αλλά και μετά. Λοιπόν, πάμε 25χρονο πλάσμα να παίξεις. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Τρία κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι στη Βουλή, εκτός από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Έλα, ρε,
1: τέλεια. Να πας να ψηφίσεις.
2: Έχουμε τον Γιώργο, έλα.
1: Γιώργο.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 29, δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογράφος, έλα, ρε.
2: Συνάδελφε.
1: Έλα, εδώ πέρα με τον Δημήτρη, συνάδελφος κι εσύ είσαι.
7: Καλημέρα.
1: Αν μου επιτρέψει, συνάδελφος, από τι σχολή είσαι, Αντένα ή ΕΚ κι εσύ?
7: ΕΚ.
1: Που εργάζεσαι σε κάποιο μέσο?
7: Σε δύο μέσα. Είμαι και site και τηλεόραση.
1: Μπράβο.
2: Τηλεόραση πού?
1: Δημοκόσμο, Sky, Αντένα, πού είσαι?
7: Αντένα. Αθλητικά κάνω.
1: Πρακτική κάνει.
7: Αθλητικά.
1: Έλα.
2: Το
1: Δημήτρη το ξέρει?
7: Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Δεν σε ξέρει κανένα στο Αντένα. Πού τα σε ξέρει?
2: Και εγώ τώρα το πρόσωπο σου δεν το έχω πετύχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο, πώς το λένε, μικρή αθλητικό γράφη μου? Είσαι έτοιμο?
7: Για πάμε.
1: Θέλω να μου πεις τρεις πρωτεύουσες από Λάμδα.
7: Λισαβόνα.
1: Μπράβο.
7: Λουξεμβούργο.
1: Μπράβο.
7: Και...
1: Λουί Βιτών. Γεια. Επόμενος.
4: Τάσος.
1: Τάσο.
8: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα.
8: Γεια σου, καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
8: 31, οδηγός Δαλίκας.
1: Ωραία, σου έχω ερώτηση πάνω στο επάγγελμά σου. Πες μου τα τρία με... Τι λες εδώ πέρα, Μίτσο, αυτό τι είναι?
2: Σαν πως ξέρω κι εγώ.
1: Εδώ πετύζεται, τα τρία...
2: Κάτσε να δω.
1: Τι είναι αυτό?
2: Επιβατών, τα μεγαλύτερα αεροδρόμια.
1: Πες μου τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια σε αριθμό επιβατών στην Ελλάδα.
8: Ελευθέρω Βενιζέλο, Μακεδονία.
1: Ναι, άλλο ένα!
8: Και τώρα στο Ηράκλειο.
1: Αχ, το Ηράκλειο.
2: Το Ηράκλειο ήταν, ναι.
1: Κρίμα. Γεια.
2: Αχ, στέλνει εδώ πέρα. Στέλνει εδώ πέρα ο Στέφανος. Πολλοί δουλεύουμε όλο τον Αύγουστο. Ναι. Δεν έχουμε όλοι τον Φάνη προϊστάμενο.
1: Μπράρε, Στέφα. Εντάξει, δεν έχουν. Εμένα το Λεωνίδα έχουν. Λοιπόν.
2: Όποτε σε συμφέρει έχουμε το Λεωνίδα.
1: Θα έρθει η μέρα που θα βάλω τα κλάματα, α, θα είναι αργά τότε. Αλλά του έχω πει του Δημητρή και να πάνε να μου ανάψουν μια. Έχει δει στο Μεξικό που ανάβουν κάτι λαμπάδες στην Παναγία έτσι από κάτω και τραγουδάνε έτσι.
2: Και τι θες?
1: Λοιπόν, πάμε.
4: Ειρήνη.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Λοιπόν, είμαι γραμματέας και είμαι 34.
1: Μικρή είσαι για γραμματέας. Οι γραμματείς νομίζω πρέπει να πάμε από 40 πλάς. Τέλος πάντων, σε τι τομέα είσαι γραμματέας, σε τι επιχείρηση?
9: Ενημέρωση των πολιτών. Κατεύθυνση σε διάφορα ζητήματα.
1: Διαπλεκόμενη τώρα. Αυτή είναι τώρα κομματικά έχει μέσα. Δικιά μας. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
9: Είμαι.
1: Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες με τρομακτικά παιδιά.
9: Τρομακτικά παιδιά.
1: Ναι, έλα. Το βασικό παιδί.
9: Κατάρα να.
1: Μπράβο. Ναι, έλα γρήγορα. Έλα ρε, η Λάμψη ρε.
2: Όρφαν. Άναμπελ.
1: Ναι, πάμε. Παρακαλώ. Επόμενο.
10: Καλημέρα.
1: Έλα, το όνομά σου.
10: Κωνσταντίνος, 30, αγρότης.
1: Αγρότης, έλα, τι βάζεις?
10: Κυπευτικά, θερμοκήπια κυρίως.
1: Πού είσαι, αδερφέ?
10: Στη Λαμία.
1: Λαμία, που δεν πάει πιο όμορφη πολύ από τη Λαμία τον Αύγουστο. Λοιπόν...
10: Και μέσα σε θερμοκήπιο.
1: Ναι, και μέσα. Καλά, να, είσαι με ένα καλά σου τώρα.
4: Εσύ έχει
1: και... χάσει κάποιο στοίχημα και το κάνεις όλο αυτό. Έλα, ρε, εσύ.
2: Κάτσε να μας πει, στη Λαμία είδες τους Κογκολέζους που έχουν έρθει για τουρισμό στη Λαμία? Όντως έχετε τόσο πολύ Κογκολέζους.
1: Ναι, εσύ για πες μου. Έχει βγει ένα άρθρο που λέει ότι υπάρχει πάρα πολύ τουρισμό από το Κονγκό σαν θρησκευτικό τουρισμό. Είναι αλήθεια αυτό?
10: Είναι αλήθεια και λένε ότι στο Κονγκό όλοι γνωρίζουν την πόλη της Λαμίας.
1: Τι γίνεται εσύ?
4: Γιατί
1: λες? Οι Κογκολέζοι που έρχονται στη Λαμία για διακοπές, με τι ασχολούνται? Σοβαρά τώρα, γιατί εμείς έχουμε μια αντίληψη εδώ πέρα ότι στο Κονγκό είναι φτωχοί άνθρωποι τώρα. Δηλαδή κυνηγάνε λιοντάρια. Δηλαδή εμείς στο μυαλό μας είμαστε αυτό. Ή απλά το Κονγκό έχει προχωρήσει, μας έχει προσπεράσει και πλέον αντί να πηγαίνουμε για σαφάρι στο Κονγκό, έχουν πιάσει λεφτά οι Κογκολέζοι και έρχονται εδώ πέρα και κάνουν διακοπές στη Λαμία.
10: Μάλλον έχουμε το ριμπάλτα της.
1: Τι? Δεν σ' ακούω. Σέχασα. Ναι, μάλιστα. Εσύ έχεις συναντήσει Κογκολέζους γκρουπ στον δρόμο?
10: Όχι, δεν έχω δει.
1: Μάλιστα. Ποιος ξέρει, για θρησκευτικό τουρισμό λέει έρχονται. Τι θρησκευτικά μνημεία έχουμε στη Λαμία?
10: Έχουμε μοναστήρια πολλά.
1: Καλά, και στο Αίγιο έχουμε, αλλά δεν έχουμε Κογκολέζους.
10: Ναι, γιατί δεν έχετε καλή πολιτική.
1: Δεν έχουμε καλή πολιτική. Ναι,
4: ναι.
1: Μα έρχονται.
10: Είναι θέμα marketing.
1: Είναι θέμα marketing, ναι, κι όμως. Πάμε Λαμία να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
10: Έτοιμος.
1: Θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι?
10: 30,
1: μικρός. Θέλω να μου πεις τρεις σημαντικές συνθήκες μεταξύ κρατών.
10: Τι, τρεις?
1: Σημαντικές συνθήκες μεταξύ κρατών. Πώς λέμε,
10: Λοζάνη. Συνθήκη της Λοζάνης.
1: Μπράβο, ένα. Έλα,
10: συνθήκη της Λοζάνης.
1: Έλα, ρε. Κιουτσούκα, Ριναρτζή.
2: Πάντως και ο Τσιμπούμπου που ήταν υπεύθυνος των.
1: Ο
2: Πέτρος Τσιμπούμπου που είναι υπεύθυνος των τουριστών από τον Κονγκό. Τρελαίνονται για τις θερμοπύλες, για το μοναστήρι του Αγάθωνα.
1: Μπορώ να έχω τον Πέτρο Τσιμπούμπου στο τηλέφωνο? Μπορώ να έχω. Αν μας ακούει κάποιος ή ξέρει τον Πέτρο τον Τσιμπούμπου, θέλω να. Γιατί όντως έχω περιέργεια. Να βγάλω τον Πέτρο τον Τσιμπούμπου στον αέρα, να μας πει. Γιατί τώρα εγώ δεν το πάω κοροϊδευτικά. Το πάω. Πώς φτάσαμε να έρχονται. Μπράβο στους ανθρώπους. Από το Κονγκό, εδώ πέρα τουρίστες, στη Λαμία. Θέλω να πω. Έχω να κάνω πολλές. Αν υπάρχει κάποιος που ξέρει τον Πέτρο Τσιμπούμπου, να τον βγάλω στον αέρα, να ρωτήσω πραγματικά. Με ενδιαφέρει πολύ. Παρακαλώ, ποιον έχω στο τηλέφωνο.
4: Ρώτα το όνομά του Σεύκετ.
1: Σεύκετ.
4: Ναι, έτσι το γράφει.
1: Ναι, έλα φίλε, Πέτρο Τσιμπούμπου, ποιος είσαι?
11: Όχι, ο Σεύκετ είμαι, Ρεφανία. Τόσο που με έλεγε Τούρκο, θυμάσαι?
1: Α, έλα ρε Σεύκετ, πού είσαι?
11: Τι κάνετε,
1: τι γίνεται, τι γίνεται, κουφάλα, πού είσαι.
11: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνω εδώ πέρα, τι να κάνω.
11: Μπράβο, πρέπει, τα φιλιά μου σε όλους καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
11: Πάμε γερά,
1: παιδιά. Σε έφτιαξε, για να θυμίσαι, μα πού είσαι.
11: Είμαι από Κομωτινή.
1: Α, ναι.
11: Είχα έρθει, όσο είχα πει την ιστορία, όταν είχα έρθει πρόβολη μου από τη συνθήκη της Λοζάνης.
1: Α, ναι, έλα ρε Σέφτετ. Λοιπόν, έλα αγόρι μου. Λοιπόν.
11: Και μου και φταίω από το κράτορα.
1: Καλά, έλεγε τον κοιτουτάνο μου, τον έλεγε από Σέφτ και τον έλεγε και φταίω.
2: Εγώ σε είπα και φταίω.
11: Και φταίω την δρομά μου και ο αυτοκράτορας της Περούκας με έλεγε ρε φίλε.
1: Ο αυτοκράτορας Περούκας.
2: Ωραίο αυτό, ωραίο, μ' άρεσε.
1: Συγγνώμη, το κεφτέ, το σεφ και το δανείς κεφτέ.
2: Σε έλεγα κεφτέ, κρίμα ρε.
1: Σε ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό εμείς τώρα οι Έλληνες. Άκουγα, εμείς επίσης τώρα όταν ακούμε και ξένα ονόματα μας φαίνονται όλα περίεργα ρε. Είμαστε τέτοιο. Λοιπόν, πάμε κεφτέ. Να παίξουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πει τρία ονόματα δοντιών.
11: Τιμούνας,
1: Τρονεμίτης,
11: τραπεζίτης,
1: και κοινόδοντας... Δώρο!
4: Δώρο! Κέφτετ, κοκκινιστός!
1: Δώρο! Δώρο, κιοφτέ μου, να σε καλά, δώρο!
2: Μπράβο στο Τζουκάκι!
1: Πάμε, επόμενο.
4: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ το όνομά του.
1: Σεύκετ, ρε, είναι από την Κομωτινή απάνω.
4: Α, έτσι είναι, Σεύκετ.
1: Σεύκετ, ναι, δεν ξέρεις, εσύ που είσαι και...
4: Τι είμαι εγώ.
1: Τι ξέρεις τα...
2: Εσύ που είσαι κολλητή Τουρκάλα, δεν ξέρεις.
4: Έχω ακούσει άλλα, εγώ το Σεύκετ δεν το έχω ακούσει.
1: Σεύκετ, που κάναμε σε... Μπήκε λέει και μας
4: έκανε...
1: Πω, καλά Μαρία, τα έχεις κάνει όλα τέτοιο. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
2: Κάτσε, παίρνω την Ειρήνη.
1: Πάμε.
2: Ψάχνω εργαμότο στα social το
1: Αν ξέρει κάποιος τον Πέτρο Τσιμπούμπο, παρακαλώ να τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει τι γίνεται και γιατί και πώς έρχονται οι Κογκολέζοι εδώ πέρα. Θέλω να μάθω πραγματικά όντως. Πρέπει, παιδιά, να ξέρετε το Κογκό μπορεί να έχει προχωρήσει σαν χώρα. Εμείς
11: παρακαλώ. Ξέρω...
1: Έλα, φίλε.
11: Καλώ τον
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: Μου.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
11: 30 δίκτυα.
1: Δίκτυα, που οπτικές ινές.
11: Ναι, ναι, μαζί με το αλβανικό μπόιπα.
1: Πότε θα τελειώσετε, ρε, πότε θα τελειώσετε, ρε, έχετε σκάψει όλο
11: αυτό. Πολύ δρόμο, Φανούλη.
1: Για μου το κερατό μου, κάθε εταιρεία περνάει τα δικά τη τώρα.
11: Στην Νέα Σμύρνη,
1: Ναι, τι.
11: Να ξαναβγάλουμε έργο.
1: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Την επόμενη φορά που θα σηκώσετε πεζοδρόμια μπροστά στο σπίτι μου, θα στα κλείσω με εσά μέσα, κερατάδε. Λοιπόν, σα το λέω από τώρα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
11: Πάμε μέσα.
1: Πες μου, εύκολη ερώτηση. Τι να του βάλω, ρε Μίτσο, τι είσαι ρωτήσει. Πες μου τρία ζώδια του κινέζικου οροσκόπου.
11: Δράκο, Τίγρης, κουνάβι. Αρουραίος.
4: Πώς, δεν υπάρχει κουνάβι.
1: Δεν υπάρχει κουνάβι. Πίθηκος, ποντίκι, πρόβατο, πέο, πετινός.
2: Τι πέο,
1: παιδί μου. Πάμε και ένα τελευταίο.
4: Αντουάν.
1: Αντουάν.
2: Ειρήνη, καλέ.
1: Ειρήνη.
11: Έλα,
1: Αντουάν μου.
11: Τι λέει, Φάνη, καλά.
1: Τι να λέει, ρε Αντουάν, δεν βλέπει εδώ πέρα τι γίνεται. Με τι ασχολείσαι.
11: Από εντομωτής είμαι, Φανή.
1: Πάει κατσαρίδα γόνατο,
11: Ναι, ναι.
1: Για λέγε τώρα, αυτή φέτος έχει περισσότερες από ό,τι έχω ακούσει,
11: Τες άκουσα.
1: Η κατσαρίδα, εσύ που είσαι από εντομωτής, έτσι. Η κατσαρίδα, πες μου κάτι, ρε παιδί μου, έτσι, πρακτικό. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να κάνουμε από εντομώσεις, αλλά κάτι για να τις κρατήσουμε μακριά, πες μου. Δηλαδή, θέλω εγώ τώρα να
11: κρατήσω. Μέχρι... Δείχνει
4: βενζίνη, Φανή. Βενζίνη, να έχουμε βενζίνη.
1: Έχει πάει στο Θεό, ρε, η βενζίνη τώρα. Είναι δυνατό με 2 ευρώ βενζίνη να ρίξω για την
11: κατσαρίδα.
1: Ναι, βενζίνη που στα σημεία που πάει η κατσαρίδα.
11: Τα συμφώνια εκεί πέρα πιο πολύ, ρε Φανή.
1: Ναι, βενζίνη, τα διώχνουν. Όχι αλάτι που λένε.
11: Τα διώχνει, δεν τα σκοτώνει.
1: Α, ναι, τα διώχνει, ναι. Για να τα σκοτώσω.
11: Για να τα σκοτώσει, απεντόμωση.
1: Απεντόμωση μόνο, έτσι. Πω. Να σου πω, αυτό που λένε ότι αν δει μια κατσαρίδα κάπου εκεί πέρα κοντά υπάρχει και μια άλλη ισχύ.
11: Ισχύει, πως δεν ισχύει, όχι μία, πολλές.
4: Και αυτό που λένε ότι δεν κάνει να τις σκοτώσει με την παντόφλα.
2: Γιατί
11: δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει.
1: Κάνει αυγά, μόλι σκοτώσει, ναι.
4: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τι είπες τώρα,
1: ναι. Να σου πω, πέρα από τις κατσαρίδες, έτσι, μια και σε βρήκα. Πέρα από τις κατσαρίδες, δε φίλε, τι άλλο ζωήφιο υπάρχει σε σπίτια το οποίο έτσι.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο σου.
1: Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Πέρα από κατσαρίδες, τι άλλα ζωήφια υπάρχει σε ένα ελληνικό σπίτι.
11: Τα πάντα, κατσαρίδες, μυρμήγκια, κουνούπια, μύγες, τα πάντα, ναι, σκαθάρια.
1: Ναι. Σκαθάρια,
11: κοργή, τα πάντα.
1: Κοργή!
4: Παιδιά, αυτό με τους κοργιούς είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μεταφέρονται.
1: Ναι.
4: Και από τα ξενοδοχεία πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι. Εσείς πιάνετε και τα ποντίκια μαζί.
11: Και τα ποντίκια, ό,τι θέλεις, Φάνη, και τους σκορπιούς και τα φίδια.
1: Τι στο διάλογο.
4: Φίδια υπάρχουν σε σπίτια αυτά που δείχνουν ότι βγαίνουν είτε από λεκάνη είτε από συμφώνια είτε οτιδήποτε.
11: Βγαίνουν, πώς δεν βγαίνουν, από παντού βγαίνουν.
1: Τι λέει,
2: παντού,
4: διαπηλούμαστε.
1: Τι λες τώρα αυτό.
11: Μια ρογμούλα να είσαι μέσα στο τοίχο, μπορεί να σου βγει μια μικρή καθαρίδα τόση.
2: Τώρα αυτό το λες για να σας καλέσουμε.
1: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος
11: δεν θέλει. Όχι, άμα ήταν να μας καλέσει, θα σου λέγα εταιρεία τηλέφωνα και θα στάλει όλα.
1: Ναι, τι λες τώρα. Εσύ δεν συγχαίρεσαι τις καθαρίδες.
11: Εντάξει, όχι τόσο.
1: Ναι.
11: Πιο παλιά το είχα πολύ.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Κουνάβι, έχει ταλέντο.
12: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
13: Πάμε.
14: Πούντος.
13: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
12: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
13: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
15: Είμαι άλογο.
14: Πολική αρκούδα.
15: Γεια σας.
14: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
13: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Καρνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Αγορίτσα.
2: Αγορίτσα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγορίτσα μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Είμαι μια χαρά, εσύ?
2: Ωραία. Αγορίτσα μου, ένα, δύο ή τρία?
3: Το δύο.
2: Το δύο, η φιλενάδα ή η αγορίτσα?
4: Μάλιστα.
2: Αγορίτσα, με το ωραίο όνομα. Θα παίξουμε μαζί, αγορίτσα μου.
3: Μια χαρά.
2: Μια χαρά, δεν λες τίποτα. Περίμενε στη γραμμή σου.
4: Έχουμε το Γιάννη.
2: Γιάννη.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Δύο ή τρία. Άστα, τι κάνουμε, παίζουμε. Ένα ή τρία?
5: Τρία.
2: Το τρία, ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννη, θα παίξεις με τη Μαρία.
5: Θέλει.
2: Σουάπ! Σουάπ, σουάπ, σουάπ, σουάπ.
1: Εγώ τώρα δεν μπορώ να ζητήσω να πάρω.
4: Μπορείς, τα πάντα μπορείς να πάρεις.
1: Θέλω μια συμμαχία.
4: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Θα πάρεις το Δημήτρη συμμαχία.
1: Θα πάρω το Δημήτρη.
2: Λοιπόν, αγορίτσα και Γιάννη.
1: Εντάξει, έχω άλλες δύο.
2: Εγώ έκανα swap, δηλαδή αγορίτσα, σε θεώρησα χαζή και σε έδωσα στη Μαρία. Η Μαρία απ' την άλλη, επειδή σε θεωρεί μάλλον και αυτή χαζή, ζήτησε συμμαχία. Γιάννη, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Σε θεωρήσαμε όλοι έξυπνο. Μπορεί να αποδειχτεί ότι ο χαζός είσαι εσύ.
5: Θα δούμε, δεν το νομίζω.
2: Λοιπόν, όπα, παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις. Κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παραγωγό ή ομορίζω αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Χαζοπούλια μου, Γιάννη και αγορίτσα μου, το καταλάβατε το παιχνίδι, το ξέρετε?
5: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάω πρώτος εγώ με το Γιάννη. Γιάννη, πρόσεξε να δεις, πρέπει να κερδίσουμε.
5: Το έχουμε, το έχουμε.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, με ποιες παίζουμε?
4: Με τις κίτρινες ακούγεται πολύ δυνατός ο Γιάννης.
2: 3, 2, 1, πάμε Γιάννη. Λοιπόν, αυτό είναι, ρε παιδί μου, οι φανέλες, κάποιες φανέλες που βγαίνουν τώρα αθλητικές και λέμε αυτές είναι
5: τι... Επιτυακές.
2: Ναι, πώς λέγονται αυτές αλλιές που είναι πίσω στο χρόνο. Είναι η, πώς λέγεται, έλα πες το, άστο, Σαραβάκος και... τι έκανε ο Σαραβάκος, ο Σαραβάκος έβαζε... Τι έβαζε ρε, ο Τζιοβάνι του Ολυμπιακού, τι έβαζε, έβαζε πολλά...
5: Goal.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πες πάσο.
4: Όχι, είχες πάσο. Ναι. Και δεν το πες καν, πες πάσο. Απλώς την πάσα, ρε.
1: Δεν έπρεπε να πει.
4: Φυσικά και έπρεπε.
2: Ναι, εντάξει. Ρετρό, ρε. Πέσαμε σε χαζό.
1: Δώσες μου και θα τις γυρίσω εγώ.
4: Λοιπόν.
2: Τώρα αγορίτσα παίζει μαζί σου και ο Δημήτρης.
4: Μαρία, αγορίτσα, αν με ακούς να μιλάω κι εγώ, σημαίνει ότι προσπαθώ να βρω κι εγώ τις λέξεις Μαρία.
3: Ωραία, εννοείται.
2: 3-2, να πάμε.
1: Λοιπόν, εκεί είναι τα μικρά παιδάκια.
4: Παιδική χαρά.
1: Ναι.
3: Παιδική χαρά, ναι.
1: Λοιπόν, κακάο, κακάο.
4: Γάλα.
1: Και αυτά τα πώς τα λένε, μωρέ, τα... Αχ, άστο. Λοιπόν, έχει μέσα κακάο, ναι. Είναι σε μπολάκι.
4: Δημητριακά.
1: Όχι.
4: Κομφλέικς.
1: Όχι. Και είναι σαν παχύρευστο.
4: Ριζόγαλο.
1: Όχι. Και έχει μέσα τα σου. Έχει μέσα το σου.
3: Κρέμα.
4: Καλά, Μαρία.
2: Τα σου! Τα σου!
4: Συγγνώμη, είναι η λέξη παιδική χαρά και είπες πού πάνε τα παιδιά.
2: Γιαντάρα μου, συγχαρητήρια.
1: Αγόρι
2: μου, καλά τώρα και εσύ χαζώσεις. Να, αλλά πέσαμε σε ντουβάρια πάνω. Γιαντάρα, συγχαρητήρια. 100 ευρώ από τα My Market είναι δικά σου. Να πάω να πάρεις αγόρι μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αγορίτσα μου, συγγνώμη, δεν φταίς εσύ. Φταίνε τα ντουβάρια.
4: Μαρία, είχες τη λέξη παιδική χαρά και είπες πού πάνε τα παιδιά.
1: Παιδιά, αυτό είναι. Έχω πάρει και βοήθεια. Έχω κάνει και τα πάντα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
6: Ακού Music

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός?
16: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
15: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς στάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί, τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. τα πιο σοφά.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Νάβια, οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Πόρτα.
3: Η Μαρία, η αρχή Μαρία έχει αφιερωθεί στο να σε κράξει και δεν έχει ξεχάσει να πάρει και τηλέφωνο.
4: Ναι, τελώς.
3: Ναι,
1: είδες, Μαρία.
3: Ο Δημητράκης επηρέαξε.
1: Λόγω ηλικίας είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι λόγω ηλικίας, Δημήτρη μου. Εγώ φταίω, βρε. Εγώ φταίω που σε υποστηρίζω.
3: Κάποτε σε κοροϊδεύει η Μαρία. Σε κοροϊδεύει η Μαρία για τον περουκίνη και έλεγες ντροπή να με κοροϊδεύουν για την εξωτερική εμφάνιση. Και εσύ βρίσκεις να κοροϊδεύεις τώρα την ηλικία. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το καλύτερό σου.
1: Ναι.
4: Καλά σου λέει.
3: Μια χαρά είναι. Μου κάνει.
4: Εμένα
3: μια χαρά μου κάνει.
4: Έχω μπλέξει εδώ πέρα.
3: Λοιπόν, τον έχω στη γραμμή, Νίκο.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις, τι δουλειά κάνεις, πόσο χρόνο είσαι?
5: Κανάβιλος εδώ, Φάνη, Κανάβιλος.
3: Έλα, Κανάβιλε, έλα. Γεια, Κανάβιλε, κλείσω. Στο Λύκο, ρε, πήγε κάθε δουλειά. Κάθε μέρα πηγαίνεις και παίζεις εσύ, Κανάβιλε. Αυτός με τα σκηνιά είναι. Άι, στο Λύκο να παίξει κανένας άλλος. Όλη μέρα εδώ πέρα κολλημένο το αυτί σου στο τηλέφωνο. Άι, στο Λύκο πήγε να φτιάξει κανένα σκηνή. Ναι, πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε.
4: Περίμενα,
3: τι κόλλησε το Viber, ναι, τι γίνεται. Σήμερα βρήκα να παίξουν ολικά. Δεν έχει πάει διακοπές κανένα. Όλοι εδώ πέρα είστε και παίρνετε τηλέφωνα. Πάμε.
4: Μέχρι τέλος Ιουλίου, νομίζω.
3: Πάμε. Ένα λάπτοπ έχει ζητήσει ο Μπουλίνη. Δεν το έχετε πάρει εδώ πέρα σαν εκπομπή. Και μετά λέμε γιατί το λέμε σκουπίδι. Και μετά γιατί το λέμε σκουπίδι. Λοιπόν,
4: το γεράσιμο παίρνω.
3: Γεράσιμο. Όλα, για όλα αυτά ο Μπουλίνη. Έχετε βρει τη δικαιολογία και. Ναι, παρακαλώ.
1: Τι λες τώρα,
4: τον έχει βάλει Λευτέρη το γεράσιμο.
3: Ναι, γεράσιμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Έλα, γεράσιμε. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 35 εστίαση.
3: Εστίαση, όταν λέμε εστίαση, πού στην εστίαση?
5: Κουζίνα, ρεσεψιόν, λίγο απ' όλα. Οικογενειακή
3: επιχείρηση. Α, στα διάλογα. Εσύ δεν είσαι εστίαση, είσαι ιδιοκτήτης. Είσαι το παιδί του μπαμπά. Είσαι τα βρήκα έτοιμα. Δεν θα λες εστίαση. Λοιπόν, προχώρα. Άκου να δεις. Μέχρι και ο Μίτσος.
4: Μέχρι και ο Μίτσος
3: τι? Ναι, τίποτα. Πήγα να πω κάτι, αλλά δεν βγαίνει τελικά. Ναι, παρακαλώ.
4: Και τι να σου πει, είμαι το παιδί του μπαμπά, έχω δική μου επιχείρηση.
1: Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει όλο το καλοκαίρι. Μην να τελειώσει η σεζόν, θα την βγάλουμε κράζοντά με.
4: Για το γεράσιμο είπα. Για το γεράσιμο είπα που τον έκλεισε Δημήτρης.
5: Καλημέρα.
3: Σκάσε, φίλε. Επίσης, κάλλιστα μπορεί να βγει το καλοκαίρι κράζοντα.
1: Αυτό βλέπω.
3: Δηλαδή γυρνά και το λε σαν υπερβολή, γιατί ο χειμώνα πώ βγήκε. Έλα, φίλε, καλημέρα, τι κάνει. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 35 ελεύθερο επαγγελματία ανακαινήσει.
3: Α, ελεύθερο επαγγελματία. Ασχολείσαι, ρε παιδί μου, είσαι designer.
5: Δεν είμαι μηχανικό και τέτοια.
3: Ναι.
5: Έχουμε μια ομάδα και κάνουμε έτσι.
3: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Θα σε χρειαστούμε, σε χρειαστούμε. Σπίτια δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαι έτοιμο, αγόρι μου, είσαι παντρεμένο, ανήπαντρο.
5: Βασικά, όχι παντρεμένο.
3: Πρώτη φορά το κόφτω.
5: Τα καινούρια. Ωραία.
1: Συμφωνώ.
4: Αραβωνιασμένο.
1: Έχει κάνει σύμφωνο σε
5: δύο. Τρία παιδάκια.
3: Τρία παιδάκια, μπράβο ρε σκύλε. Μπράβο ρε σκύλε, τρία παιδάκια. Πότε προλαβαίνετε, ρε παιδί μου?
4: Και είναι 35, δεν είναι
3: 35, ζωή να
1: έχουν. Δεν θέλουν το γάμο, σιγά.
4: Όχι, λέει για τα παιδάκια.
3: Μίτσο, δεν θέλουν το γάμο, γιατί γάμο είναι και αυτό. Το χαρτί, ο γάμο είναι το μυστήριο.
5: Καλά, σίγουρα.
3: Γιατί τώρα δεν έχει τρία, σαν γάμο.
1: Το μυστήριο.
3: Επειδή δεν πήγε να κάνει να πληρώσει το γλέντι.
1: Αυτό λέω, είσαι, έκανε το σύμφωνο, μια χαρά.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλα φιλε, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο. Τρία αϊφαλή δέντρα από έψιλον.
5: Από καλά, εντάξει, okay.
3: Ναι, κοντά είσαι, πάμε. Λοιπόν, επόμενος, παρακαλώ.
1: Γιώργος.
3: Γιώργη.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση.
6: 44, οδηγός, παντρεμένος με έναν Θεό.
3: Παντρεμένος με έναν Θεό. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Το Θεό, λες το παιδί ή τη γυναίκα σου?
6: Το παιδί. Η γυναίκα μου είναι η θεά.
3: Θεά.
4: Πόσο είναι το παιδί?
6: 3,5.
3: Στα καλύτερά του. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Έτοιμος.
3: Θέλω να μου πεις, είσαι και στην ηλικία μου. Νομίζω θα την βρεις την ερώτηση. Θέλω να ερεμήσεις και να πας το μυαλό σου πίσω στα χρόνια και να μου πεις τρεις χαρακτήρες από την περίφημη παιχνιδάρα που παίζαμε τότε που ήμασταν μικροί. Τρεις χαρακτήρες από το Street Fighter.
6: Ken, Ryu, Dalsim.
3: Πέσαμε σε ειδικό. Αγόρι μου, συγχαρητήρια, η σούπα είναι δικός μου αυτός. Δώρο. Μπράβο, Δημήτρη, πάλι λάθος σου, βλακία, ρε, ό,τι έβαλες, εύκολη τα αυτή. Λοιπόν, τώρα θα πάει έτσι. Λοιπόν, πάμε.
4: Ορέστης, έχει λυσάξει από χθες.
3: Ορέστη.
6: Έλα,
3: αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 36, οδηγός, πολιτής, θα κάνω όλα.
3: Όλα τα κάνεις, τι να κάνεις, αγόρι μου, διακοπές.
6: Διακοπές θα πάμε, Φανούλη, τι να κάνουμε.
3: Για που λες?
6: Θα πάμε λίγο Αίγιο, λίγο Σουρωτή, λίγο...
1: Κουροπή.
6: Σουρωτή, την Κουροπή. Την Κουροπή είναι καράφλα, την Κουροπή.
1: Βλέπεις τι έχεις φτιάξει.
4: Αρέσει ωραία.
1: Βλέπεις τι έχεις φτιάξει.
6: Αφού λίγο, Πουπουλίνη, να σου πω κάτι.
3: Βήμα Σοκράτες.
1: Εγώ τώρα πώς πρέπει να απαντήσω.
3: Δημοκρατία.
6: Επειδή σας ακούω τόσα χρόνια.
1: Ναι, παρακαλώ. Μπορείς να με προσβάλλεις. Έχεις το δικαίωμα και αυτό.
3: Συγγνώμη, κάτσε μισό λεπτό. Άρα θεωρεί. Εμένα, αν με πεις καράφλα, δεν προσβάλλουμε.
1: Ναι, αειδιάζομαι τις καράφλες σας.
3: Το Δημήτρη πλέον τον προσβάλλει η καράφλα.
1: Αειδιάζομαι τις καράφλες.
3: Πλέον τον προσβάλλει η καράφλα το Δημήτρη.
6: Προσβάλλει καράφλα και έχει δάσος πάνω στο μαλλί. Δηλαδή, αν το γνωρίζει κάποιο τώρα.
3: Ναι, ναι, πε τα.
6: Τι γελάει που το λένε καράφλα. Ναι. Άμα το δείξει το πριν και το μετά, θα τον πέταμε μπάντονη. Ναι. Δηλαδή, σε λε και είσαι 30 χρονών πριν 5 χρόνια, ναι. Και τώρα είσαι σαν 20.
4: Ναι, μικραίνει ναι. Το μαλλί.
6: Είναι πραγματικά, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δηλαδή, άμα σε γνώριζα τώρα, θα έλεγα ωραίο.
1: Εντάξει, βλέπει, με ξέρει πιο πριν τι σημαίνει. Είναι ωραίο, δηλαδή.
6: Ρε, αλλά επειδή σε ξέρω καιρό, είναι αστείο, ρε φίλε. Γελάω. Αλλά γελάω ωραία γλυκά. Πώ να πω.
4: Είναι αυτό που του αρέσει από τη μία, αλλά από την άλλη δεν.
1: Γελάς
6: γλυκά. Από την άλλη δεν τι έχει κάνει, ρε φίλε, τώρα άλλο εδώ.
1: Ήθελε γκάτς όμως, ήθελε γκάτς φίλε. Ήθελε
6: γκάτς. Εγώ καράφλα, ζηλεύω.
1: Το κατάλαβα, το ξέρω, το ξέρω.
3: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πέραν το που μελετήσουμε αυτό, γιατί τώρα μου ανοίγεις μια πολύ ωραία παρένθεση, φίλε. Τελικά, μήπως έχουμε πάθει αυτό. Μήπως το μαλλί του Δημήτρη είναι πολύ ωραίο. Το ψάχνω κι εγώ μέσα μου. Να. Και εμείς ζηλεύουμε το Δημήτρη και γι' αυτό το κορυδεύουμε. Ή τελικά είναι πολύ αστείο όλο αυτό που έχει κάνει. Ερώτηση.
4: Τώρα, ότι το ψάχνετε μέσα σας αυτό.
3: Ενδόμηχα, τώρα τον βλέπω εγώ που δεν έχω μαλλί, έτσι. Και επειδή βλέπω ότι του ταιριάζει πολύ, μπορεί ο μηχανισμός μέσα μου να λειτουργεί έτσι και να λέω, α, κάτσε να τον κορυδέψω για να νιώσω καλύτερα. Από την άλλη, σκέφτομαι και το άλλο. Μήπως καλά κάνω και τον κορυδεύω και νιώθω καλύτερα, γιατί είναι όντως καρνάβαλος. Όχι, ρωτάω.
1: Ναι, όχι, είναι εύλογα τα ερωτήματά σου.
3: Δεν είμαι πολύ δίκαιος.
1: Είσαι πάρα πολύ.
3: Ωραία, και ρωτάω τον ακροατή, φίλε, εσύ που καταλήγεις.
6: Εγώ καταλήγω, φίλε, ότι είναι αστείο.
3: Ναι, ναι,
6: δεν γίνεται από καράβλα να πα σε φουντοτόμαλι σε δύο μέρε. Σε φουντοτόμαλι, δηλαδή σε δύο μέρε.
3: Το πήγε 0%.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το πήγε όλο το εκεί, πήγε και έκανε μεταμόσχευση.
3: Το κατέβασε από Δευτέρα το
4: πήγε. Ρε παιδιά, περουκίνη, αγαπητά. Για
1: κοστίζουν αυτά.
3: Αυτό, φίλε, κατέβασε.
1: Από Πέμπτη βαλεόπιστε. Λοιπόν, είστε όλοι κομπλεξικοί καράφλε. Κομπλεξικοί καράφλε. Ρε φίλε, άμα είναι έτσι αγάπη. Πραγματικά το μίσκο.
6: Με τη γιαγιά σου, με όλοι μαζί. Αλλά σ' αγαπάμε, ρε φίλε. Είσαι ψυχούλα.
4: Κατά τα άλλα, εγώ σου φταίω.
6: Είσαι 30 χρόνια καράφλα που μέσα. Πάμε,
1: λέει. Βλέπει. Τι έχει φτιάξει.
3: Λοιπόν, παιδιά, μισό
1: λεπτό.
3: Να παίξει ο ακροατή.
1: Τι να παίξει ο ακροατή.
3: Μην τον αποπέρνει.
1: Εγώ τον αποπέρνω.
3: Αυτό σε πληρώνει κι
1: εγώ τον αποπέρνω.
3: Αυτό σε πληρώνει. Ο πελάτη.
1: Ναι, ρε φίλε, να με πληρώσει ο πελάτη. Αλλά όχι να με διασύρει κιόλα.
3: Μην σου το άρεσε
1: υπερβολικά. Με αγάπη, με αγάπη.
6: Με αγάπη.
4: Σε βλέπουν οικογένεια γι' αυτό.
1: Μαρία, θα σε ξεμαλιάσω,
4: Εγώ τώρα πάω.
1: Για σύστημα μαλλιών σήμερα και εσύ μαζί μου,
4: Το βλέπετε ότι έχει βάλει μαζί μου, έτσι.
3: Σεβαστείτε τον ακροατή τώρα.
4: Εσεί του σούρατε τόσα.
3: Ναι, καλά.
4: Με τα έχει βάλει.
3: Εντάξει, και ο ακροατή περιμένει στην γραμμή.
4: Ορίστη.
3: Λοιπόν, ορίστη.
4: Α
3: το διάλογο, Μάκη, και εσύ μα έβαλε και τσακωθήκαμε. Κλείστο να. Α το λίγο κολόπεδο και εσύ μα έβαλε και τσακωθήκαμε. Πάμε, κλείστε και φίλοι. Παρακαλώ. Πάμε. Μα είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι. Α γίνει να μιλήσει τέλο πάντων. Χαίστηκα. Στην τελική με έχετε συγχύσει πάρα πολύ.
3: Πάμε, παιδιά. Πάμε,
4: ναι,
3: πάμε.
4: Τώρα είδε αφήσαμε τον Ορέστη και μα.
1: Ποιο ναι, κάποιο. Εσύ που ποιο είσαι.
3: Ναι.
4: Ποιο είναι.
3: Μα έχει κάνει ωραίε χάλια, παιδιά. Ένα ακροατή κατάφερε να μα κάνει να τσακωθούμε.
1: Ναι, αυτό περιμέναμε.
3: Τόσο αγαπημένοι. Πάμε. Πραγματικά.
4: Κάτσε γιατί κόλλησε.
3: Να κοιτάξει Δημήτρη, ένα φίλο που έχει βάλει και αυτό σύστημα λέει ότι πιάνει βρωμιά από κάτω. Το έχει σηκώσει
1: όχι. Αφού πηγαίνω και το καθαρίζω. Σήμερα, α πούμε, έχω καθάρισμα.
3: Α, έχει καθαρίσμα. Α, δεν πα έχει πει αυτά.
1: Σήμερα έχω καθάρισμα, ναι.
3: Α, και σου σηκώνει και μαζεύει τη μάκα.
1: Σου σηκώνει,
3: από κάτω.
1: Μου βγάζει την κόλλα μου και με μελούζει.
3: Από κάτω δεν μαζεύει.
1: Όχι, δεν μαζεύει τίποτα. Ούτε
3: μαζεύει.
1: Μελούζει, μου το καθαρίζει και τώρα ή θα μου κολλήσει το ίσιο ή αυτό. Αλλά επειδή τελικά μ' άρεσε αυτό.
4: Ποιο θα βάλει,
1: θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει.
3: Κράτα αυτό, κράτα αυτό.
4: Είναι καλοκαίρι το καλοκαίρι.
3: Κράτα αυτό, κράτα αυτό. Μαρία, σταμάτα να κουρδεύεσαι. Δεν είναι ωραίο.
4: Όχι, έλα, εσύ, αυτό σταμάτα τώρα, μαζί, τώρα που μοιάζει και με τον Bad Bunny.
3: Αυτή η ηρωνία είναι χειρότερη.
1: Ειδικά τώρα που θα με αφήσω και θα αφήσω και το μουσί σαν τον Bad Bunny.
4: Α, θα αφήσει παραπάνω.
1: Θα αφήσω αυτό εδώ.
4: Ο Ανδρέας.
3: Ναι, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα, Ανδρέα. Εσύ καράφλα ή μαλλί.
2: Με μαλλί. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον.
4: Α, σου πέφτει.
2: Όχι, δεν μου πέφτει, μια χαρά είναι. Εντάξει, λίγο κροτάφους έβαλα.
4: Εντάξει,
3: έτσι ξεκίνησε και εμένα, αδερφέ, και από κροτάφους πήγε πίσω στο σβέρκο. Σε ένα καλοκαίρι ξεκίνησε από κρόταφο και έλεγα δεν πειράζει, έχω κροτάφους. Και έφτασε παραλίγο, δεν υπήρχαν τα συστήματα τότε.
2: Πάλι καλά, εντάξει, είμαι σε καλό στάδιο.
3: Καλά, σου πω εγώ, ένα καλοκαίρι θέλει και έχει φύγει όλο. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι.
2: Ταξιδιωτικός πράκτορας.
3: Τι γίνεται, για πες τώρα, πώς πάει, έχουμε κόσμο φέτος.
2: Έχουν παίζει πάρα πολύ, Φανή. Τα πράγματα είναι πεσμένα γενικά, να ξέρει.
3: Ναι, γιατί βγάζουν εδώ πέρα, βγάζουν εμεί που είμαστε στο ραδιόφωνο και βλέπουμε τα θέματα, λέει έχει αυξηθεί
1: ναι,
3: ο τουρισμός.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ.
3: Έχει ανέβει ο τουρισμός, τι γίνεται.
2: Όχι, ρε, εσύ, αυτά τα λένε επίτηδες για να και καλά να ανεβάσουν το ηθικό τον κόσμο για να φύγει.
3: Ναι.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μαρία, τι διάβασε και γελά.
3: Ναι.
1: Πες τη διάβασε και γελά τώρα.
3: Ναι. Επίση, μην γελά και ανοίγει και κόπορτα.
1: Πες τη διάβασε και γελά.
3: Κλείστα το δίσκο και μίλα.
1: Πες και τη γελά.
4: Α, δεν το κατάλαβα. Εμένα λέει κοκόνη. Νόμιζα ότι εσένα έλεγε κοκόνη.
3: Έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
2: Πάμε.
3: Συμβαστείτε τον ακροατή. Τρει διάσημου πίνακε ζωγραφική.
2: Van Gogh.
3: Τι Van Gogh, ρε.
1: Πίνακε, είπαμε, ρε.
3: Τι Van Gogh.
1: Ζωγράφου.
3: Τι Van Gogh, βρε, Βέγκο, βρε. Πού πάμε, παρακαλώ.
1: Έχουμε την Έλενα.
3: Έλενα.
7: Ναι.
3: Έλα, ρε, Έλενα, καλημέρα, τι κάνεις.
7: Καλημέρα, καλά είσαι.
3: Πώς πας.
7: Καλά, καλά.
3: Τι καλά, θα είσαι έτοιμη να πέσει από τον μπαλκόνι. Αυτό είναι το καλά. Το άσχημα πώς είναι, δηλαδή.
7: Μόλις ξύπνησα να σου πω κάτι και προσπαθώ να σας ακούσω μέσω του τηλέφωνο και ακούω ότι τα έχετε βάλει όλοι με τον Μπουμπουλίνι.
3: Να σου πω
4: όχι, όχι.
1: Μαρία, όχι, Μαρία, όχι.
3: Κάτσε, Έλενα, περίμενε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εγώ δεν τα έχουμε βάλει κανένα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε, και πες μας και εσύ, εγώ με τον Δημήτρη και οι ακροατές που του σχολιάζουμε το μαλλί του. Έτσι, και λέμε το σύστημα. Το κάνουμε γιατί ζηλεύουμε, γιατί τελικά είναι όντως ωραίος. Και εμείς μέσα θέλω να το μειώσουμε, τον μειώνουμε για να νιώσουμε εμείς καλά. Δηλαδή, κάνουμε το λεγόμενο κατοπτρισμό για να νιώσουμε εμείς καλά. Ή η ερώτηση είναι όντως αστείος και θέλει πραγματικά καραμούζα καθημερινά. Αυτή είναι η ερώτηση.
7: Δεν είναι τίποτα από τα δύο, φίλε. Θα σου πω εγώ.
1: Ναι. Για πάμε, Έλενα.
7: Λοιπόν,
3: μήπως ο Δημήτρης είχε αυτό που λέει η Αγγελική. Μήπως ζηλεύουμε επειδή ο Δημήτρης είχε το θάρρος να βγει να το κάνει. Εγώ δεν Μπράβο. Το έχω και θέλω να τον μειώσω τον Δημήτρη. Ή ο Δημήτρης. Και μετά.
7: Εσύ που... είσαι ναι. ένας θεός, είσαι ένας καλονός.
1: Α, αλήθεια είναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, είσαι ένας θεός, είσαι ένας καλονός, δεν χρειάζεται να κάνεις ναι, τίποτα. Έχεις χάσει τα κιλάκια σου, είσαι τούμπανος.
3: Ναι, ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, τούμπανος. Ο Δημήτρης κάτι χρειαζόταν για να
1: κάνει. Εντάξει, όλοι πειραγμένοι σήμερα. Ότι ο Φάνης είναι ο καλονός, ας πούμε.
3: Ρε, μου...
1: και χρειαζόμουν την παρέμβαση
3: παιδιά,
1: εγώ.
3: Ακούστε λίγο, δεν είναι το θέμα εγώ. Το θέμα είναι να δούμε πώς νιώθω εγώ. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Και λέω και πάλι, εσύ. Το κάνω, θαυμάζω από τη μία.
1: Τι θαυμάζεις, καλέ.
3: Κάτσε ρε να
1: ρωτήσω. Αφού σκουπίδι με ανεβάζεις, σκουπίδι με κατεβάζεις.
3: Και για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Κάτσε ρε, για ποιο λόγο το κάνω
1: αυτό. Για ποιο λόγο το κάνεις.
3: Το κάνω επειδή.
7: Γιατί το κάνεις.
3: Ναι, επειδή. Πες το ρε,
1: παιδί. Πες, Έλενα, μην τα λέω.
3: Ζηλεύω το θάρρος του που το έκανε ή πραγματικά είναι τέτοιος κλόουν.
7: Όχι, τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Ναι. Εσύ το κάνεις
3: ναι.
7: γιατί είσαστε δεμένοι
3: ναι.
7: και γιατί έχεις το θάρρος να το κάνεις.
3: Ναι,
7: γι' αυτό το κάνεις.
1: Τι είπες τώρα,
3: ναι, ναι, είδες. Δώρο.
1: Πολύ σοφό.
3: Θάρρος και εσύ, θάρρος και εγώ. Θάρρος και εσύ, δώρο στη φιλενάδα.
1: Έλενα μου, ρολογάρα season time με την αξία σου. Όχι, πολύ σοφό.
4: Τους μόνιασες.
3: Ναι, ναι, έτσι, έχουμε θάρρος και δύο. Εσύ μωρή, σφίγγα εδώ πέρα.
4: Εγώ σφίγγα.
3: Εσύ.
1: Χειρότερη από όλες.
3: Ναι.
4: Δημήτρη, το λες και εσύ αυτό που σε υποστηρίζω.
1: Έχω φρίξιμα. Έχω χάσει πάσα ιδέα.
4: Λέω την αλήθεια και η αλήθεια
1: πονάει,
3: παιδιά.
1: Πάσα ιδέα.
3: Ναι, μπράβο Μαρία, γιατί αυτό θέλει νοημοσύνη που κάνεις. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα να έχει.
4: Ότι δεν περίμενα να έχω νοημοσύνη με νόμιζε χαζή.
3: Όχι, αυτό που κάνεις είναι ραδιούργο και θέλει υποτυπώδη νοημοσύνη που νόμιζα ότι δεν διέδεται. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάποιον άλλον παρακαλώ.
4: Ο Κώστα.
3: Κώστα, καλημέρα.
8: Καλημέρα,
3: καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα. Τι κάνεις.
8: Καλά,
3: φίλε. Εσύ μαλλί, μαλλί, όχι, μαλλί, ναι, τι σε τι φάση είσαι.
8: Μαλλί φράτζα, φρατζούλα, ωραίο, κυριλάτο, τρανός φάση.
3: Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Για πες εσύ, αδερφέ, τώρα, για πες, με το Μίτσο, τι
1: άντε
3: γίνεται.
1: Άντε πάλι, πόρε το Μίτσο μου
3: το
1: μέσα.
3: Ζητάμε, για, όχι, για μένα πες μου, για μένα πες μου, για το Μίτσο. Εγώ, αυτό που κάνω στο Μίτσο είναι κόμπλεξ ή είναι όντως αυτό το πράγμα για γέλια.
8: Είναι για γέλια, πάλι. Για να το αιτιολογήσω και
3: να το. Ναι, το αιτιολογήσω, το συζητάμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση.
1: Ναι, παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, όλες συγγνώμες θα
3: ακούσουμε. Έτυχε να ζει το θέμα.
1: Ναι, έτυχε, έτυχε.
3: Ναι, έλα, φίλε. Λέγαμε ότι είναι για γέλιο Μίτσο.
8: Να παίρνει ένα παλιό σαράβαλο mm-hmm. και να του βάψει τη ζάντα και να το κάνει αυτοκίνητο. Θα παραμείνει παλιό σαράβαλο.
3: Έχει το.
8: Έτσι ο Δημήτρης.
3: Ναι.
1: Παρέμεινα παλιό σαράβαλο.
3: Όχι, ρε παιδί μου, κάνει ένα παραλληλισμό τώρα. Okay, αυτός, okay. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι...
8: Έτσι είναι και ο Δημήτρης.
3: Ναι.
8: Έχει όλα τα κακά.
3: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
8: Ναι, άσχημος ναι. είναι.
1: Είμαι.
8: Κοντός είναι.
3: Ναι.
8: Παλιά δεν είχε.
3: Ναι.
8: Δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό.
3: Ναι, δεν μπορώ. Ναι, όχι. Να σου πω, τα βάλε κάτω. Έχεις να απαντήσεις κάτι σε αυτό.
1: Δεν έχω να απαντήσει κάτω. Δεν έχω να απαντήσω ότι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κυρία σου πω τι γίνεται.
8: Δεν σημαίνει επειδή έβαλε Ένα tape στο κεφάλι σημαίνει ότι έγινε ωραίο.
1: Ναι. Αναλόγως. Tape και κόλλα. Έχει και τα δύο.
3: Έχει, εσύ τώρα τι έχεις?
1: Εγώ είχα και τα δύο. Ένα συνδυασμό. Δεν είναι μόνο tape, είναι και κόλλα.
3: Αλλά
1: ένα... επειδή αυτή είναι η μέση αντίδραση του,
3: Μέσου Έλληνα.
1: Του μέσου Έλληνα, ναι. Εγώ είμαι εξοικειωμένος με αυτό. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εγώ τη δούλεψα και δόξα τω Θεώ, δεν το περίμενα. Τα λιγότερα σχόλια που πήρα ήταν αυτά.
4: Ο Κώστας νομίζω εγώ ζηλεύει.
1: Οπότε είμαι εντάξει.
3: Ναι. Κώστα, πάμε να παίξουμε. Τη μετράμε την άποψή σου εδώ πέρα. Το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ.
3: Πες μου τρία βιβλία του Stephen King. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έχεις διχάσει τον κόσμο, φίλε. Τελικά, μήπως το κατάφερες αυτό που ήθελες, να διχάσεις την κοινωνία.
1: Μήπως το έκανα γι' αυτό.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Βέβαια, τη Μαρία που βάφει το μαλλί δεν την κορυδεύει κανένας. Έτσι. Το βλέπεις. Λοιπόν.
4: Γιατί να με κοροϊδέψει που το βάφω, όλοι το βάφουν το μαλλί.
3: Ποιο το βάφω, ο Λευτέρη δεν το βάφω το μαλλί, δεν καταλαβα.
4: Ο Λευτέρη.
3: Καλά, Λευτέρη, και σαν σε βλέπω σε λίγο καιρό. Welcome to the club. Okay. Έχεις φωτίσει ρε από πάνω. Έχεις φωτίσει, πάει το μαλλί σου. Εσύ, Λευτέρη, είσαι 27 χρονών. 29 είσαι. 32 θα είσαι λαμπατέρ. Λοιπόν. Ναι. Πάμε, παιδιά, πάμε.
4: Το Βασίλη παίρνω.
3: Βασίλη. Βασίλη, Βασίλη, Βασιλάκη. Κλείστε τα δόντια, Μαρία. Πάμε.
4: Κλείστε τα δόντια, Μαρία.
3: Κοίτα μου, γελάει, κοίτα μου, γελάει. Τον βλέπει. Το βλέπει και γέλασε.
1: Μαρία μου, γέλασα.
4: Γέλασε.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Γέλασα με την ψυχή μου. Με την ψυχή μου γέλασα. Με την ψυχή μου.
4: Με την ψυχή μου γέλασα.
1: Εγώ δεν έχω λύσει τα ψυχολογικά μου, εσύ.
4: Δεν θα έχει πρόβλημα τώρα.
1: Δεν
4: θα έχει
1: πρόβλημα.
3: Αυτό που τσακώνει
4: ξέρει. Θα το βλέπει υπεράνω.
1: Το ευχαριστιέμαι, Μαρία. Το ευχαριστιέμαι.
3: Δημήτρη, δεν είναι κακό τώρα. Είναι άσχημο.
1: Το ευχαριστιέμαι.
4: Αν τα έχει λύσει όμω.
1: Οριακά μου φαίνουν και τα τσίσα μου.
4: Πέρα.
1: Ναι, Μαρία, ναι.
4: Δεν αισθάνεσαι άνετα.
3: Σας παρακαλώ. Κύριοι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι ωραίο.
4: Ότι τι δηλαδή ο ήρεμος εσύ.
3: Θα ρίξω διαφημίσεις. Πραγματικά, κύριοι, σας παρακαλώ. Δημήτρη, τώρα αυτή τη στιγμή χαλάσει τον εαυτό σου τώρα για το τύπο. Μαρία, σε παρακαλώ. Το βλέπεις ο άνθρωπος, είναι αυτό. Σας παρακαλώ.
4: Το βλέπω.
3: Αυτό δεν είναι ωραίο και για τους ακροατές που γίνεται. Α, Δημήτρη, έτσι το άφησε και φύγε.
1: Έχω σήμερα συνέδρια, Μαρία μου. Αλλά εσύ τι χρειάζεσαι άμεσα. Άμεσα, μπα και σωθεί.
4: Το Βασίλη έχουμε κάνει.
3: Είναι ρατσισμός αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Παρακαλώ.
4: Βασίλη,
3: καλημέρα. Συγγνώμη για τους συνεργάτες. Χίλια συγγνώμη για τις φωνές. Καλημέρα, Βασίλη. Θέλω να μας πεις το όνομά σου, το μας το είπες, με τι ασχολείσαι. Ναι, Βασίλη. Ναι. Ναι. Ναι, δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Εγώ, Χρήστο, Χρήστο.
3: Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Α, ο Χρήστος είναι, ρε. Χρήστο.
3: Πω, ναι.
1: Χρήστο.
3: Χρήστο.
4: Βασίλης εδώ.
3: Πω, μα, γιατί, τι πήρω του
1: βγάζει.
3: Τι θες, φίλε, εσύ.
9: Εγώ είμαι που μίλαγα σήμερα.
3: Α, έλα ρε αδερφέ. Τι έλα αδερφέ. Λοιπόν, παιδιά.
4: Πώς σε λένε?
3: Μην τα
9: Βασίλης.
4: Α, Βασίλης.
3: Έλα, Βασίλη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 33, μηχανικός αυτοκινήτων.
3: Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να ξεφύγουμε λίγο από το Δημήτρη, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος. Έχουμε αυτό. Αυτό που κάνει η Μαρία. Το καταλαβαίνεις κι εσύ που η Μαρία, ρε, προσπαθεί να.
9: Είναι πολύ υποχθόνιο.
3: Ναι.
9: Μόνο πολύ έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν.
3: Είναι. Ναι.
9: Είναι πολύ κλεπτισμένο, με πολύ ευγένεια, με πάρα πολύ τρόπο.
1: Όχι, πρόσεξε, καμία ευγένεια. Καμία ευγένεια.
4: Παιδιά, είμαι λίγο ειλικρινή.
3: Παιδιά, μην τσακωθείτε πάλι. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ.
9: Μαρία, το λέω με αγάπη, έτσι. Ναι. Δεν το λέω. Απλά είμαι ειλικρινή.
3: Έξυπνη, αγαπάω.
9: Είσαι υπέροχη.
4: Μ' αρέσει που
1: σου λέει. Μαρία, με αγάπη το λέω. Αν δαγκώσει τη γλώσσα σου, θα ψοφεί σαν καριέρα.
4: Τι λες, παιδί μου, άκυρο, άκυρο, άκυρο. Παναγία, αγάπη. Και και τον δηλητήριο.
3: Ο χοντρό λέει μπορεί να φωνάζει, αλλά σε κράζει λιγότερο από τη Μαρία με την πηγαία τη ευγένεια.
4: Βλέπει τώρα τι κάνει. Βλέπει τώρα τι κάνει.
3: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, φίλε, με τι ασχολείσαι.
4: Δεν μιλάω, τέλος.
3: Το έχει πει πολλέ φορέ αυτό και παρόλα αυτά συνεχίζει.
1: Είναι εκατοστή φορά που το έχει πει.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες του Bruce Willis.
9: Άστο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ Σταύρο.
3: Σταύρο, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Φάλη.
3: Καλημέρα, Σταύρο.
10: Ναι. Τα λέμε, είμαι το παλικάρι που σου είχα πει τις προάλλες ότι θα γίνεις ο επόμενος φιλόσοφος.
3: Βα, αγόρι μου, να σε... δεν θυμάμαι.
10: Σε ακούω.
3: Λέγε.
10: Λοιπόν, κάθε άνθρωπος με την εμφάνιση θέλει κάτι να δείξει για τον εαυτό του.
3: Ναι.
10: Άλλοι έχουν χιούμορ, θα δείξω χιούμορ. Σε έχει χιούμορ, μπορεί να είσαι ο χοντρός, αλλά έχει χιούμορ.
3: ευχαριστώ.
10: Η Μαρία θα πάει να κάνει σεμινάρια γιατί είδε ένα μπελεκάνο να πετάει περίεργα και θα τα πληρώσει εκεί.
3: Ναι.
10: Ο Δημήτρης

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι η αρχή.
0: Ναι, αυτό. Μπράβο, είδε που μπαίνει την κουβέντα βγαίνουν.
2: Τι βγήκε δηλαδή από όλα αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου, όσοι βάζανε μαλλί τότε, γενικά έπεφτε κορόιδεμα. Τώρα, επειδή έχουν βάλει όλοι μαλλί, έχει. Δηλαδή, ο πρώτο φίλο που βάλε μαλλί έπεσε καβλάντα. Τώρα έχουν βάλει πολύ, δεν ασχολείται κανένα. Λέμε μπράβο αυτό. Έχει ξεπεραστεί, έχει. Πώ να σου πω, έχει.
2: Ναι, είναι διαφορετικό όμω αυτό, αν θέλουμε να λέμε αλήθειε εδώ πέρα.
0: Κάτσε, ρεμά.
1: Κάτσε, σε παρακαλώ. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ πιο.
3: Εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση.
0: Ναι, ναι, κάτι να.
3: Πρακτική ερώτηση.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
3: Όταν υδρώνει, πώ το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα.
1: Μια χαρά. Ναι. Εγώ περιμένω, παιδιά, ότι θα με πιάνε φαγούρα. Εγώ περίμενα θα με πιάνε φαγούρα.
0: Άσε τώρα με την τροπή να μα
1: πιάνε. Μαρία, Μαρία,
2: αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο άλλο που θα πάρει απόφαση να πάει να κάνει την εμφύτευση, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Για να βάλεις τώρα το σύστημα, θα πρέπει να πεις ότι το παντρεύεσαι. Και δεν είναι η διαδικασία εύκολη.
0: Άρα τι υπονοείς με αυτό, ότι...
2: Δηλαδή ότι άλλο να το βάζεις και να το βγάζεις. Αυτός που πάει να, βάλει, να κάνει εμφύτευση.
0: Α, το έχει πάρει απόφαση.
2: Το έχει πάρει απόφαση, τέλος. Άρα ο Δημήτρης υπονοείς... τώρα μπορεί να το βαρεθεί και να το βγάλει. Και μετά επιστρέφει πάλι.
0: Ρε παιδί μου, να σου
2: πω κάτι. Το βγάλει, λοιπόν, να το βγάλει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν θέλω εγώ να το βγάλω.
0: Περίμενε. Εγώ θα συμφωνήσω με παιδιά, με την κουβέντα έρχονται οι αλήθειες. Εγώ γι' αυτό ψέγω τον Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης είναι σαν αυτούς που πάνε κάνουν τατουάζ και κάνουν χένα. Τα λέω σωστά, Μαρία? Ότι άμα έχει τα άντερα, αν έχει τα άντερα, πήγαινε κάρφωσε την τρίχα.
1: Δεν έχω δότρια.
0: Άσε ρε που δεν έχει δότρια, όλοι έχουν δότρια. Αν έχει τα άντερα, πήγαινε
2: βαλέ. Σου είπα ότι δεν έχει δότρια. Έλα, κάτι γίνεται.
1: Εδώ γιατροί το είδα. Και δεν θα πάω να, να δώσω τόσα χρήματα για να βγάλω τριχάκια, ναι, σαν του Λευτεράκι. Καλά, και λιγότερα.
0: Εγώ λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Αγάπη, όχι. Με αγάπη είναι το κλίμα τη εκπομπή.
0: Εγώ λοιπόν μου λε, επειδή είναι φίλο μου ο διευθυντή τη Σένακα που έχουμε εδώ πέρα, μου λέει. Έλα, του λέω, εγώ έχω μεγαλύτερη καραφλά από σένα. Μου λέει, έλα, σε φέρνω και σένα.
1: Μπορεί να έχει καλή δότρια.
0: Δεν έχω καλή δότρια. Εσύ έχει πιο πολύ μαλλιά. Όχι τώρα, πριν.
2: Τι δεν έχει καλή δότρια, το έχει ζωτήσει κι εσύ.
0: Όχι,
2: τι γίνεται ξαφνικά, ρε παιδιά.
0: Μια χαρά έχει. Απλά ο Μίτσος φοβάται. Φοβάται ο Μίτσος. Αυτό ήταν. Άρα δε κορίτσια που λέγανε, δεν είναι θαραλέος ο Μίτσος. Αν ήταν θαραλέος, θα πήγαινε να βάζει μαλλί και θα το παντρευότανε. Τώρα είναι X suffix à la carte. Αυτό λέω εγώ.
1: Σας γράφω όλους τις μπούκλες μου.
0: Συζήτηση
1: κάνω. Είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, συζήτηση.
2: Μην εκνευρίζεσαι.
0: Συζήτηση, αυτό το γιο. Λοιπόν, επίσης το να σας γράφω όλες τις μπούκλες μου δεν είναι λύση αυτό το πράγμα.
2: Όχι, τώρα εκνευρίστηκε και τότε.
0: Δεν μπορώ να κάνω μια συζήτηση.
1: Ποια συζήτηση?
0: Τώρα,
1: συζήτηση το θεωρείς όλο αυτό που γίνει από το πρωί?
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Εγώ δεν το θεωρώ συζήτηση.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να μιλάμε ελεύθερα δημοκρατία.
1: Απορώ πως να με έχεις κλείσει κιόλας.
0: Γιατί δεν σε κλείσω?
1: Δεν ξέρω.
0: Να μην ακούσω την γνώμη σου.
1: Αφού δεν σε ενδιαφέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Γνώμη σου πάνω στην κουβέντα που έχω ανοίξει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Α, μας πει Μαρία, τη Μαρία ρώτα για
2: εγώ. Όχι, εγώ δεν μιλάω.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: δεν
0: και μιλάω.
1: Έγινε εκπομπή που ονειρευόσουν.
0: Ήτανε, παιδιά, εμένα αυτές οι...
1: Σήμερα όλοι έχουμε σκοτωθεί
0: μόνοι. Οι εκπομπές αυτές είναι ωραίες γιατί γίνεται κουβέντα μίτσο. Και υπάρχει, να υπάρχει επικοινωνία, να μπορεί ο κόσμος να μιλήσει, να πιάσαμε ένα θέμα συζήτηση το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ και η Μαρία που μιλάμε.
1: Ναι, αλλά έχει περαστεί το λάθος μήνυμα τώρα.
0: Το μήνυμα,
2: τι μήνυμα
0: είναι? Το μήνυμα είναι ότι συζητάμε. Περάσαμε το καλύτερο μήνυμα στον κόσμο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ότι τα πάντα θέλουν κουβέντα, συζήτηση. Αυτό το υπάρχει ωραίο μήνυμα αυτό.
2: Καταλήξαμε κάπου.
0: Υπάρχει κουβέντα. Υπάρχει κουβέντα.
1: Εσύ τι θες, κατάληξη?
2: Ναι. Δεν πρέπει να καταλήγουμε κάπου στις κουβέντες.
0: Ελευθερία έχουμε, ο καθένας κάτι ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω.
1: Και με ό,τι νιώθει όμορφα.
0: Και εμείς και ό,τι όμορφα θα συζητάμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Τι είδες?
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
10: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δώρο στροφό της Novibet.
12: Δώρο τροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθε?
2: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι.
2: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωσέ.
2: Τώρα καίω την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλαμάσαι. Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
7: Καν μιλάς κατά.
6: Πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας
7: ταξιδέψουν.
6: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα. Πήγε στην τραγούδι. Πήγε.
7: Δεν χρειάζεται να τα λες τα ισπανικά.
6: Μην τον αφήσεις.
7: Μπορείς να τα κάνεις.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Previously,
16: στα κουνάδια.
17: Έχει πάει Αίγυπτο.
18: Ναι, έχω πάει. Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
17: Δεν μπορεί να. Μην την κοροϊδεύει.
19: Τι να κοροϊδεύει,
18: δεν μπορεί να κοροϊδεύει.
19: Τι δουλειά έχει, είσαι στην Αίγυπτο, μόρι Μαρία.
18: Έκανε ένα βίντεο κλειπ. Ενό πολύ. Βάλ το να το δει, βάλε μου.
17: Σκηνοθέτηδα,
18: είσαι. Βάλε μου νύρ.
17: Τι μου νύρ.
18: Βάλε μου νύρ. Αμέ.
19: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
18: Πόσες προβολές έχει?
17: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
18: Τι νομίζω ότι σας λέω εγώ στον αέρα, πράγματα?
17: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
18: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
17: Όχι μαζί με άλλες.
19: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχατε εκεί.
2: Yeah. You know.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
9: μπορεί
8: στο τζάκι.
9: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το
8: πιο
9: σπίτι.
8: Πιο ενεργειακό,
9: ρε,
8: καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
9: Ακριβώς αυτό,
8: ναι, παιδιά, να είσαι όμως. Στο Περτούλι, να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
9: Δεν με αφορά καθόλου.
8: Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
1: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το,
1: ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
4: Μίτσο,
1: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
4: Απαράδεκτο.
1: Ξέρει τι.
4: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
1: Πραγματικά ρε, εσύ, Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
2: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
2: Γιατί.
4: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φάνη. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
2: Εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
2: Και τώρα τι έγινε.
4: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
2: Φαν, λες,
4: άμα ρε. Ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
2: Να βάλεις και βυζιά.
4: Ναι.
2: Μόνο.
4: Ναι. Από το σώμα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 892.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τελούλου.
11: Κοκκού. 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
12: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
11: Τι άλλο συμβαίνει?
12: Δεν κάνεις σαρδάμ.
11: Καθόλου.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892. Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Για

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Music 892.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 92.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.

0: Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Καλημέρα.
13: Όπα.
12: Τι κάνεις, είσαι καλά.
13: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
12: Δεν είμαι επικίνδυνος.
13: Ακούγεσαι.
12: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
13: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι, να τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
14: Ευχαριστώ,
13: με τι ασχολείσαι.
12: Με τίποτα. Βάζομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
14: Όλη μέρα.
13: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
12: Animal communicator, animal communicator, animal.
13: Εγώ,
14: τι είναι αυτό.
13: Εγώ καταλαβαίνω τώρα αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή. Ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
13: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
13: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο

0: Music 892.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του
14: πάει
13: κόσμου.
14: Αίγυπτο.
13: Ναι, έχω πάει.
14: Για πες.
13: Μου φάνηκαν μικρές.
15: Μικρές. Α,
14: ναι.
13: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
14: Η σφίγγα,
15: πώς φάνηκε.
13: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
15: Είπε εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
13: Νορμάλ.
14: Εντάξει, πάει να έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
13: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη θεωρία.
14: Δεν τρελάθηκα κιόλα. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
16: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει. Να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονίση είναι. Τι έπαθες?
5: Όπα εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ζηλεύω.
4: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
5: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού του.
4: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας

0: 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Στο Instagram.
3: Ναι.
2: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
3: Μόνος.
2: Δόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλεμάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη.
3: Ναι.
2: Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Τελούλου. Με ποιον θα πας στο μπραντς?
15: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
14: Με ένα φιλαράκι.
15: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
16: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
14: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
16: Ναι.
14: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
16: Άσυ να τη βγάλουν.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι στον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν
1: εσύ ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, κολόμπες.
9: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
8: Λοιπόν.
10: Μαρία είναι...

0: Ζηλή, μπορεί να σταματήσει να γελάς επειδή μου είπε καραφλό δαιμονάρα.
1: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Τα βαριόμουν εκτρά.
1: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
0: Πάρτα και εσύ.
1: Πόσο unique.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
1: Ναι.
0: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
1: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
0: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια. Δεν τα βάζω να μαλώνουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube @Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Pop.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Έλα, θα δούμε καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
3: Γεια σας. Είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Ε, το Άβε Μαρία.

0: Πού πήγε?
1: Πού είσαι, παιδί μου?
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
1: Πήρες το μικρόφωνο.
0: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
1: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Σήμερα κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπε και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος φέρος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίθια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: my girls on the guest list. Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγει μαραγή.
2: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: θα λέγε, το Μαρία, εσύ,
2: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
4: Δηλαδή,
2: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
5: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: να γλύψω τα δάχτυλά μου. Θέλω
1: γλύψτα,
0: να
1: καλά, ποιος σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
0: Τι είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μας.
2: Μπορείς λίγο όσο γλύψεις να με κοιτάς. Πού να το γλύψεις, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχεις, θα πνιγείς, ρε φίλε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είμαστε έτοιμοι. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
3: Πετούσε.
2: Τι πετούσε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
4: Τι πρώτε, ρε.
2: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
3: Τι ήτανε!
2: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Γεια σου Ελένη, με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
2: Άγγιξε με,
3: φίλα με. Τι άλλο μπορεί να της κάνει ρε παιδάκι μου, κράτησέ με.
4: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι, το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα όλο.
1: Μα δεν μ' ακούς.
3: Ρουφήξέ με.
1: Όχι. Όχι.
3: Άγγιξέ με.
1: Όχι μωρή, άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Φαντάζεσαι η Λεωνίδα, ε!
1: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
2: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
1: Άρα για το σφυροκέφαλο σα είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
1: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα.
1: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
2: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
1: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.